Είναι στην τροχιά σας από το 958 η εκπομπή Βόλτα, μια βόλτα στον κόσμο της τέχνης, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Μια ραδιοφωνική βόλτα και σε θεματικές και σε αφιερώματα. Σήμερα με την Αργύρο Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Μιας ακόμη εκπομπής αφιερωμένη στο έργο του Μίκη Θοδωράκη, στον κύκλο εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει με αφορμή τα 100 χρόνια από την γέννηση του συνθέτη. Ένας κύκλος εκπομπών με την ονομασία Μίκης Θοδωράκη στους δρόμους του Αρχάγγελου και έχουμε φτάσει αισίως στην 13η σήμερα εκπομπή. Με τις τελευταίες να είναι αφιερωμένες στο μεγαλύτερο έργο που έχει προσφέρει ο συνθέτης στον ελληνικό πολιτισμό του τελευταίου μισού αιώνα και βάλε, των 70 χρόνων θα έλεγα, των τελευταίων, μέσα στον κόσμο της μουσικής δημιουργίας, η μελοποιημένη ποίηση κατέχει εξέχουσα θέση, ειδικά μέσα από τη δημιουργία του Μίκη Θεοδωράκη. Και βρισκόμαστε στο Opus Magnum αυτής της εποχής του και συνολικότερα του μελοποιητικού του έργου. Βρισκόμαστε στο Άξιον, στη εκπομπή δεύτερη.

Αξιονιστήμερος δεύτερο λοιπόν, ακούγοντας μια διασκευή που έκαναν οι String Demons στο πολύ γνωστό κομμάτι της αγάπης Αίματα, ένα από τα τραγούδια, τα εμβληματικά τραγούδια αυτού του έργου. Έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, ότι ίσως η ακρόαση του έργου του Μίκη μοιάζει σε πολλούς παλιωμοδίτικη, ξεπερασμένη ή και μια εύκολη ραδιοφωνική υπόθεση, αλλά όπως και να το βλέπει ο ίσως καχύποπτος ακροατής ή ακροάτρια, εγώ πιστεύω, διαφωνώ βέβαια με αυτή την αντίληψη και έχω την γνώμη, έχω την πίστη ότι η ραδιοφωνική μεταφορά των αφηγήσεων και γραφών του Θεοδωράκη, όπως τις έχει καταγράψει το βιβλίο του Μίκης Θεοδωράκης, μελοποιημένη ποίηση, τόμος Α, εκδόσεις Y βιβλία, είναι εκδοχή εκείνη που δεν έχει ακουστεί, δεν έχει προσεχτεί δε όντως. Αυτή λοιπόν η ακρόαση του έργου του Μίκη Θεοδωράκη, του μελοποιημένου αξιονεστή, μαζί με την αναφορά σε όσα ο ίδιος γράφει γι' αυτό, όπως και όσα γράφει και ο Οδυσσέας Ελίτης και για την γραφή του έργου αλλά και τη συνάντησή του με τον Μίκη, νομίζω ότι προσφέρουν κάτι περισσότερο. Και ακόμη η ακρόαση του αξιονιστή σήμερα μοιάζει, να επαναλάβω, ως επιτακτική καλλιτεχνική, αισθητική και πνευματική ανάγκη για τον τόπο μας, για τους καιρούς μας που βρίσκονται σε τόση ταραχή και ανασφάλεια για το μέλλον μας.

0: Άλλωστε πιστεύω ακόμη ότι η ιστορία του Μίκη Θεοδωράκη είναι μια μεγαλειώδης βόλτα μέσα στη μικρή ζωή μας. Λοιπόν, έχουμε φτάσει εσύ ως την ακρόαση του Αξιονιστή, στο λίχνο του Άστρου και τι ακολουθεί μετά. Μετά ακολουθεί η Μεγάλη Έξοδος και της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ.
1: Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από τα νυχτό που κάμισο, με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνοι ορίσανε για την έξοδο. Και νωρίς βγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω ως κάτω απλωμένη την αφοβιά σας σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσανε άντρες πολλοί και γυναίκες και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια, όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους τόσες χαρακές που λέγες είχανε περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιας λογής από κοτιές ωστόσο, μαθαίνοντας οι άλλοι, σφόδρα ταράχτηκαν. Και φορές τρεις, με το μάτι αναμετρώντας το έχει τους, λάβανε την απόφαση να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μία πύχη φωτιά κάτω από τα σίδερα, με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλιου, όπου μήτε κλόνος, μήτε ανθός δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν. Και χτυπούσανε όπου να'ναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση. Και η άνοιξη ολοένα τους κυρίευε, σαν να μην ήταν άλλος δρόμος πάνω σ' ολάκερη τη γη για να περάσει η άνοιξη παρά μονάχα αυτός, και να τον είχαν πάρει αμίλητη, κοιτάζοντας πολύ μακριά, πέρα από την άκρη της απελπισιάς, τη γαλήνη που έμελαν να γίνουν οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες, και οι άνδρες και οι γυναίκες, και οι λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Και θερίσανε πλήθος τα θηρία και άλλους εμάζωξαν. Και την άλλη μέρα εστήσανε στον τοίχο 30.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Να είσαι το σχήμα του ουρανού, οργανικό, μέσα στον δίσκο το αξιονιστή, το οποίο ηχογραφείται Μάρτη του 1964 και δίνει την πρεμιέρα του στο Rex 19 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς. 1964 μάλιστα ήταν και παραμονές μιας ακόμη εκλογικής αναμέτρησης, όπως αναφέρει ο Μίκης Θεοδωράκης στο βιβλίο του «Μελοποιημένη ποιήση», τόμος Α από τις εκδόσεις Υψηλών Βιβλία. Έχει ενδιαφέρον να σας θυμίσω, να μοιραστώ μαζί σας μια εξομολόγηση του Οδυσσέα Ελίτη για το πώς γράφτηκε το Action ST σε παλιότερη συνέντευξή του. Θυμίζοντας σας βέβαια ότι ακούτε από το 958 την εκπομπή «Η Βόλτα», είναι Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, στον κύκλο Μίκης Θεοδωράκης στους δρόμους του Αρχάγγελου, Action ST, η ακρόαση σήμερα του δεύτερου μισού, στην 13η κατά σειρά εκπομπή για τον Μίκη Θεοδωράκη. Έλεγε λοιπόν ο Οδυσσέας Ελίτης, «Όσο και αν μπορεί να φανεί παράξενο, την αρχική αφορμή να γράψω το ποίημα μου την έδωσε η διαμονή μου στην Ευρώπη τα χρόνια του 48-51. Ήταν τα φοβερά χρόνια όπου όλα τα δεινά μαζί, πόλεμος, κατοχή, κίνημα, εμφύλιος, δεν είχαν αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα. Θυμάμαι την ημέρα που κατέβαινα να μπω στο αεροπλάνο ένα τσούρμο παιδιά που παίζανε σε ένα ανοιχτό οικόπεδο. Το αυτοκίνητό μας αναγκάστηκε να σταματήσει για μια στιγμή και βάλθηκα να τα παρατηρώ. Ήτανε κυριολεκτικά μες στα κουρέλια. Χλωμά, βρώμικα, σκελετωμένα με γόνατα παραμορφωμένα, με ρουφηγμένα πρόσωπα, τριγυρίζανε μέσα στις τσουκνίδες του οικοπέδου ανάμεσα σε τρίχες λεκάνες και σωρούς σκουπιδιών. Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα που έπαιρνα από την Ελλάδα και αυτή σκεπτόμουν ήταν η μοίρα του γένους που ακολούθησε το δρόμο της αρετής και πάλεψε αιώνες για να υπάρξει. Πριν περάσουν 24 ώρες, περιδιάβαζα στο ουσί της Λοζάνης, στο μικρό δάσος πλάι στη λίμνη. Και άκουσα ξαφνικά καλπασμούς και χαρούμενες φωνές. Ήταν τα ελβετόπεδα που έβγαιναν να κάνουν την καθημερινή τους υπασία. Αυτά που από 5 γενναίες και πλέον δεν ήξεραν τι θα πει αγώνα, σπίνα, θυσία. Ροδοκόκκινα, γελαστά, ντυμένα σαν πριγκυπόπουλα, με συνοδούς που φόρουσαν στολές με χρυσά κουμπιά, περάσαν από μπροστά μου και μ' άφησαν σε μια κατάσταση που ξεπερνούσε την αγανάκτηση. Ήταν δέος μπροστά στην τρομακτική αντίθεση, συντριβή μπροστά στην τόση αδικία, μια διάθεση να κλάψεις και να προσευχηθείς, περισσότερο παρά να διαμαρτυρηθείς και να φωνάξεις. Και το σύμπλεγμα κατωτερότητας που ένιωθα αυτό, μαζί με το ότι όχι απλά ένιωθα αλληλέγγυος, αλλά ταυτισμένος κυριολεκτικά με τη φυλή μου, μεγάλωσε φτάνοντας στο Παρίσι. Δεν είχε περάσει πολύς καιρός από το τέλος του πολέμου και εκεί, και τα πράγματα ήταν ακόμη μουδιασμένα. Όμως τι πλούτος και τι καλοπέραση μπροστά μας. Και σε σχέση με εμάς. Και τι μετρημένα δεινά επιτέλους μπροστά στα ατελείωτα τα δικά μας, δυσαρεστημένοι ακόμα οι Γάλλοι που δεν μπορούσαν να έχουν κάθε μέρα το μπιφτέκι και το φρέσκο τους βούτυρο. Δυσανασχετούσαν. Υπάλληλοι, σοφέρ, γκαρσόνια με κοιτάζαν βλοσιρά και μου λέγανε «Εμείς περάσαμε πόλεμο, κύριε». Και όταν καμιά φορά τολμούσαν να ψιθυρίσω ότι ήμουν Έλληνας και ότι περάσαμε κι εμείς πόλεμο, με κοιτάζανε παράξενα «Α, κι εσείς, ε». Καταλάβαινα ότι ήμασταν αγνοημένοι από παντού και τοποθετημένοι στην άκρη-άκρη ενός χάρτη απίθανου. Η παραμονή μου στην Ευρώπη με έκανε να βλέπω πιο καθαρά το δράμα του τόπου. Εκεί αναπηδούσε πιο ανάγλυφο το άδικο που κατάτρεχε τον ποιητή. Σιγά σιγά αυτά τα δυο ταυτίστηκαν μέσα μου. Το επαναλαμβάνω, μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά έβλεπα καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ό,τι και η μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Και βέβαια εννοώ τους ανθρώπους του χρήματος και της εξουσίας. Αυτό ήταν ο πρώτος πυνθήρας, ήταν το πρώτο έβριμα. Και η ανάγκη που ένιωθα για μια δέηση μου έδωσε ένα δεύτερο έβριμα. Να δώσω δηλαδή σε αυτή τη διαμαρτυρία μου για το άδικο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας. Και έτσι γεννήθηκε το Action ST.

Είναι αλήθεια, όπως εξομολογείται και ο Μπιθικότσης και όπως λέει και ο Μίκης και όπως λένε και άλλοι που γνωρίζουν πράγματα εκείνου του καιρού, υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις για το να είναι ο Μπιθικότσης ο τραγουδιστής σε αυτόν τον δίσκο. Η εσωτερική πίστη του Μίκη Θεοδωράκη ότι αυτό το λαϊκό ορατόριο θα μπορούσε να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία της σύγχρονης συμφωνικής μουσικής του 20ου αιώνα μαζί με την βυζαντινή παράδοση αλλά και το λαϊκό αίσθημα, το λαϊκό τραγούδι, μόνο στον ίδιο μάλλον ήταν κατανοητή. Οι υπόλοιποι το έβλεπαν ως πολύ λόγιο και στριφνό έργο, ειδικά οι άνθρωποι της εταιρείας, και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι θα τέριαζε η φωνή του Μπιθικότση. Άλλωστε και το τελικό αποτέλεσμα τους προβλημάτισε πολύ και το εξέδωσαν μόνο επειδή υπήρχε συμφωνία στο συμβόλαιο που είχε κάνει ο Μίκης Θεοδωράκης να εκδίδει η εταιρεία του κάθε χρόνο ένα συμφωνικό έργο. Και έτσι το αποδέχτηκαν με βαριά καρδιά, χωρίς να ξέρουν ότι θα γίνει τελικά το πιο εμπορικό έργο όλων των εποχών για τον συνθέτη, για τον Μίκη Θεοδωράκη. Λοιπόν, για να έρθω στον Μπιθικότση, λίγο ακόμα να σας πω δύο λόγια έτσι για την ιστορία της συνάντησης. Όταν τα έπαιζε στο πιάνο ο Μίκης Θεοδωράκης, τον φώναξε να τα ακούσει, τα γράφει λέει τότε και σε μια ταινία, του δίνει το υλικό, το παίρνει ο Μπιθικότσης λίγο αμήλυτος, γιατί του λέει τι είναι αυτά που παίζεις, δεν καταλαβαίνω. Τα παίρνει και μετά του λέει δεν θα μου τηλεφωνήσεις εσύ, δεν θα μου πεις τίποτα, του λέει του Μίκη Θεοδωράκη, θα πάω σπίτι, θα τα ακούσω και όταν τα καταλάβω και είμαι βέβαιος ότι τα κατάλαβα, τότε θα σου πω αν μπορώ να τα ερμηνεύσω. Και κάπως έτσι έγινε και τελικά μπόρεσε να τα ερμηνεύσει. Με τον Μπιθικότση είχαν πολύ στενή σχέση τότε και για άλλα πράγματα συζητούσαν. Του είχε πει μάλιστα να μην κατέβει στις εκλογές του 64 ως υποψήφιος της ΕΔΑ για να συγκεντρωθεί περισσότερο στο μουσικό του έργο. Ο Μίκης βέβαια τον άκουσε, όλα ήθελε να τα κάνει και στις εκλογές πήγε και το έργο του παρουσίασε και Μάρτι και Οκτώβρη ήστερα ξανά του 64 και θα σας πω και πώς μετά υπήρξαν και οι σχετικές αντιδράσεις στην κυκλοφορία του δίσκου. Όμως να θυμίσω και μια κουβέντα για τον Βαρύτονο που θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως στους ναούς στο σχήμα του ουρανού. Τον αποκαλεί ψάλτη μέσα στο έργο φυσικά ο Θεοδωράκης. Είναι οι τρεις ρόλοι αυτοί εκτός από τη χοροδία. Είναι ο αφηγητής που είναι ο Κατράκης, είναι ο λαϊκός τραγουδιστής που είναι ο Μπιθικότσης και είναι ο ψάλτης που είναι ο Θόδωρος Δημήτριεφ, τον οποίο τον επέλεξε ανάμεσα από τους τοπιούς του χορού του Έαντα. Και μετά χρησιμοποίησε βέβαια και όλο το χορό, την χοροδία της Θάλιας Βυζαντίου. Ο Δημήτριεφ αναδείχθηκε πραγματικά μια κομβική, εμβληματική ερμηνευτική παρουσία μέσα στο έργο.

Χρόνος πολλούς μετά την αμαρτία που την είπανε αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι κτήσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ύλη που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του σημάδι ότι ο καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και μετά θα μιλήσει να πει «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις». Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόπορτο. Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας πρωτομές αυτοκρατόρων και στρατηγών. Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων. Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά πριν, ιδού, θα περάσουν γενναίες του αλέτριτους πάνω στη στέρφα γης και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες κηρύσσοντας πολέμους, όπου θα χορταστούν ο χωροφύλακας και ο στρατοδίκης, αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς να εισπράξουν αυτοί το μισθό της ύβρης και του μαρτυρίου. Και μεγάλα πλοία θα ανεβάσουν σημαίες, εμβατήρια θα πάρουν τους δρόμους, οι εξώστες να ράνουν με άνθη τον νικητή, που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων. Και του λάκου σημάδι το στόμα, το σκοτάδι θα ανοίγει στα μέτρα του κράζοντας «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις». Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε σαν γεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών. Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Βλέπω ψηλά με στους εθέρες το ερέχθειο των πουλιών και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλου. Αλλά πριν, ιδού, θα στενάξουν οι νέοι και το αίμα τους σαν αίτια θα γεράσει και θα έρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη Γάζα και θα έχει καθένα τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας και θα είναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερυπία. Τότε μην έχοντας άλλη εξορία που να θρηνήσει ο ποιητής την υγεία της καταιγίδας από τα νυχτά στήθη του αδειάζοντας θα γύρει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερυπία και τον πρώτο λόγο του ως στερνός των ανθρώπων θα πει να ψηλώσουν τα χόρτα. Η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ραδιοφωνική βόλτα στην τροφιά σας, ιστορίες με την μουσική και τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, με τις μελοποιήσεις πάνω στην ποίηση, στη συγκεκριμένη εποχή, στο δεύτερο μέρος της ακρόασης του Άξιον Εστί, του κορυφαίου αυτού ποίηματος του Οδυσσέα Ελίτη και της μεγάλης συνάντησης με την μουσική έμπνευση του Μίκη Θεοδωράκη. Τελευταίο μέρος της εκπομπής, σε τελευταία δύο κομμάτια που θα ακούσουμε και από το έργο αυτό, ολοκληρώνοντας την ακρόαση όλου του Άξιον Εστί. Η Αργυρό Αρβανιτίδου, να θυμίσω, είναι στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι αφήνει ο Μίκης Θεοδωράκης τα δύο τελευταία κομμάτια, το «Σε χώρα μακρινή» και το «Δοξαστικόν», στην κυριαρχία κυριολεκτικά της χοροδίας. Αυτά τα χοροδιακά ψαλτικά μέρη ίσως υποδηλώνουν και την αγάπη, την ανάγκη πάντα του συνθέτη να αναδείξει ως υψηλότερη ανθρώπινη εκδήλωση, ένωση, δημιουργία, το συλλογικό, την ενότητα, την ένωση. Και εδώ έχουμε να κάνουμε πράγματι με το μεγαλείο και την κορύφωση της ένωσης ποίησης και μουσικής, αλλά και μέσα από πολλές μαζί φωνές ανθρώπων.

Άγιος φωνάζοντας. Ο νικήσαντας τον Άδη και τον Έρωτα σώσαντας. Αυτός ο πρίγκιπας των Κρίνων είναι. Κι από εκείνες πάλι τις πνοές της Κρήτης μια στιγμή ζωγραφιζόμουν. Για να λάβει ο τρόπος από τους εφαίρες δίκαιο. Στον ασβέστη τώρα τους αληθινούς μου νόμους κρίνω και πιστεύομαι. Μακάρι λέγω οι δυνατοί που αποκρυπτογραφούνε το άσπυρο. Για αυτόν τα δόντια η ρόγα που μεθά στον ηφαιστείον το στήθος και στο πνήμα των Παρθένων.

0: σύνορα.
1: Και κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε ευχαριστώντας θερμά για την ακρόαση, καθώς το δοξαστικό το οποίο ακολουθεί καλύπτει σχεδόν απόλυτα τον χρόνο που απομένει στην εκπομπή. Άξιον εστί το φως και η πρώτη χαραγμένη στην πέτρα ευχή του ανθρώπου. Το δοξαστικό είναι πραγματικά ένα ύμνος στη ζωή αλλά και στο ανθρώπινο μεγαλείο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: χαίρε ηκαιωμένη και χαίρε η πλωρή.
1: Χαίρε ηκαιωμένη και με το ωραίο σπαθί.
0: Χαίρε οι κουπατής και τα σημάδια σβήνονται.
1: Χαίρε οι ψυχάς και τα θαύματα γίνονται.
0: Χαίρε του παραδείσου των λιθών η αγρία.
1: Χαίρε της ελληνίας των νησιών η αγία.
0: Χαίρε η ονειροτόπος, χαίρε η πελαγινή.
1: Χαίρε η πληροφόρος και η πετασχέρι.
0: Χαίρε με τα λιτά μαλλιά οι κλησίζοντας τον άνεμο.
1: Χαίρε με την ωραία γαλιά οι θαυμάζοντας το θέμα.
0: Χαίρε που καταρτίζεις τα μηνέα των κήπων.
1: Χαίρε που αρμόζεις τη ζώνη του οδηγού.
0: Χαίρε η ακριβώς πάθιστη και σεμνή.
1: Χαίρε το

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

σε ξεκίνησε αρκετά δυναμικά σήμερα, και αυτό γιατί επέστρεψαν οι Deep Purple χωρίς πολλές τυπανοκρουσίες, εκεί που μάλλον δεν το περίμενε κανείς, καθώς δεν έχουν περάσει καλά-καλά 2 χρόνια από την προηγούμενη τους κυκλοφορία. Και μάλιστα επέστρεψαν οι Deep Purple με τον δίσκο που λέγεται ότι θα είναι ο πιο βαρύς, ο πιο heavy δίσκος τους εδώ και πολλά-πολλά χρόνια, και νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρο αυτό από το Arrogant Boy, το πρώτο τους single με το οποίο ανοίξαμε και τη σημερινή εκπομπή. Είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Εγώ είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Κωνσταντίνος Μανουσάκης, σήμερα μαζί μας τον ήχο. Και πάμε να ακούσουμε πράγματα που έχω ξεχωρίσει εγώ από δίσκους και καινούργια τραγούδια που κυκλοφόρησαν τα τελευταία 24 ώρα το πολύ μέχρι την περασμένη Παρασκευή, που η αλήθεια είναι έτσι κάπως χαλάρωσε η κίνηση των τελευταίων εβδομάδων, και πλέον κυρίως είχαμε καινούργια τραγούδια με ανακοινώσεις δίσκων παρά ολοκληρωμένες δισκογραφικές κυκλοφορίες τις περασμένες ημέρες. Προφανώς και βγήκαν οι καινούργιοι δίσκοι, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τους περασμένους μήνες και τις περασμένες εβδομάδες πιο συγκεκριμένα. Και αφού ξεκινήσαμε έτσι δυναμικά με Deep Purple και Arrogant Boy, παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, παραμένουμε σε σκληρούς ήχους. Οι Green Lang ανακοίνωσαν τον 4ο τους δίσκο, το Necropolitan, ωστόσο αργεί αυτός ακόμα, έτσι λίγο πριν τα μέσα του Σεπτέμβρη θα κυκλοφορήσει. Το πρώτο σύγκλημα το οποίο τον ανακοίνωσαν είναι το Evil in This House.

Evelyn This House από τους Green Lang, Νεκροπόλιταν ο επερχόμενος τους δίσκος. Λίγο νωρίτερα ανοίξαμε την εκπομπή μας με το Arrogant Boy από τους Deep Purple, με το δικό τους επερχόμενο Splat, αυτό βέβαια πολύ νωρίτερα. Ο 24ος δίσκος των Βρετανών θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Αφήνουμε έτσι λίγο τους πιο βαρύς ήχους σιγά σιγά, όχι αμέσως αλλά σιγά σιγά στην άκρη. Περνάμε στους Modest Mouse, οι οποίοι επιστρέφουν με την 8η τους δουλειά στις αρχές του Ιουνίου, αυτή πιο συγκεκριμένα. An Eraser and a Maze, ο τίτλος, and a Maze, μάλλον με συγχωρείτε, ο τίτλος του δίσκου. Η πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες και πλέον που επιστρέφουν στην ανεξάρτητη δισκογραφία, μετά και από αυτή την 20ετή περίπου συνεργασία τους με την Epic Records και πλέον με την προσθήκη της Janet Weiss, των Slater Kinney στα τύμπανα. Ας ακούσουμε τους Modest Mouse στο Third Side of the Moon.

Ο Γκρέαμ Κόξον ήταν και είναι η ήρεμη δύναμη των Blur, ίσως για πολύ κόσμο και βασικότερος λόγος της επιτυχίας τους από την πληθωρική βέβαια παρουσία και προσωπικότητα του Damon Albarn. Ο Graham Coxon μετά και την περσινή του έτσι περιπέτεια με τον ντουέτο των Weave επιστρέφει με το νέο του προσωπικό δίσκο του Castle Park στις 19 του Ιουνίου και το ανακοινώνει με το All Right, το single το οποίο μόλις ακούσαμε, και νομίζω ότι μας δίνει και το στίγμα στο προς τα που θα ακολουθήσει τον δίσκο όσον αφορά το ηχητικό του κομμάτι. Έτσι τραγούδια εύκολα με την έννοια του ότι μπορεί να γίνουν πάρα πολύ εύκολα εύληπτα από το κοινό. Εξαιρετικές βέβαια συνθέσεις, μικρές σε διάρκεια και ίσως και με έναν ακουστικό ήχο που μένει να μας το δείξει αυτό βέβαια και με τις επόμενες του κυκλοφορίες. Φαντάζομαι τουλάχιστον ένα ακόμα single θα ακούσουμε από τον Graham Coxon στον επόμενο μήνα. Ούτως ή άλλως 18 Μαΐου είναι σήμερα, 19 Ιουνίου θα κυκλοφορήσει το Castle Park. Από τον Graham Coxon τώρα θέλω να περάσουμε λίγο στους Strokes και να συζητήσουμε 2-3 πράγματα και πριν και αφού το ακούσουμε το καινούριο τους single. Οι Αμερικανοί Strokes τους άλλους είναι γνωστό πως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εναλλακτικές rock bands των δεκαετιών του 2000 και του 2010. Επέστρεψαν μετά από 6 χρόνια με το Reality Awaits, τον 7ο τους δίσκο τον ανακοίνωσαν πριν από μερικές εβδομάδες, θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου. Το θέμα ωστόσο είναι πως και τα δύο single που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής έχουν σηκώσει συζήτηση και το σίγουρο είναι πως δεν πείθουνε για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο. Περισσότερα αφού το ακούσουμε το δεύτερο single των Strokes, το Falling Out of Love.

Μέχρι λοιπόν και το New Abnormal του 2020 δεν υπήρχε καμία μα καμία αμφιβολία πως οι Strokes ήξεραν να γράφουν τραγούδια, indie rock τραγούδια, εναλλακτικά rock τραγούδια, σε βαθμό και σε επίπεδο που κανένας ίσως άλλος δεν μπορούσε να το κάνει. Με τα δύο λοιπόν σίγκλ που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής για το Reality Awaits, η αλήθεια είναι πως ο κόσμος έχει διχαστεί πολύ και για πάρα πολύ μεγάλο μέρος και μερίδιο του κοινού τους τα τραγούδια είναι πολύ απλά ανέπνευστα και βαρετά από τη μία, και από την άλλη έχουμε και αυτήν την υπέρμετρη χρήση του εφέ του autotune από τον τραγουδιστή Julian Casablancas, κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει να το κάνει ήδη από την προηγούμενη δεκαετία, ωστόσο όμως πλέον το κάνει ξανά και ξανά σε κάθε τραγούδι, και όταν ακούς το ίδιο πράγμα, κάτι το οποίο έχει κορεστεί, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ και 30 χρόνια στην πραγματικότητα, όταν το κάνεις ξανά και ξανά σε κάθε τραγούδι και μάλιστα σε τέτοιο τεράστιο βαθμό, από ένα σημείο και μετά καταντάς δυστυχώς γραφικός και βαρετός. Τώρα δεν ξέρω αν μέχρι και να κυκλοφορήσει ο δίσκος υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για τους Strokes, για να ξεδιπλώσουν τον δίσκο και να διαψεύσουν όλο αυτό το πολύ μεγάλο μέρος του κοινού, το οποίο η αλήθεια είναι πως είναι μεγαλύτερο από τον κόσμο που έχει δει θετικά μέχρι στιγμής τα τραγούδια. Αυτό το μέρος λοιπόν του κοινού που τους έχουν ξενήσει, δεν το ξέρω και το ελπίζω, η αλήθεια είναι, γιατί αλλιώς, όπως λέει και ο τίτλος του δίσκου, η πραγματικότητα πολύ απλά σε περιμένει

Και αν οι Strokes μας έχουν θορυβήσει, ο Kevin Morby από την άλλη καταφέρνει να δικαιολογεί κάθε φορά το γιατί επιμένουμε να πατάμε play στους δίσκους του κάθε φορά που βγάζει κάτι καινούριο. Με το Little Wide Open, με την 8η του δισκογραφική δουλειά από Kevin Morby, μάλλον με κάθε του δουλειά από την προηγούμενη στην επόμενη, εμφανίζεται κάθε φορά πιο όριμος, πιο συγκροτημένος και χωρίς να κάνει καμία μα καμία έκπτωση στην τραγουδοποιία του. Συνεργάζεται πλέον με τον Άρον Ντέσνερ, ο οποίος έχει τη φήμη να καταφέρνει να βγάζει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα από τους ανθρώπους με τους οποίους έχει συνεργαστεί, και κάπως έτσι με αυτά τα συστατικά, αλλά προφανέστατα και με όλη την θεματολογία της κεντροδυτικής Αμερικής, αυτήν την τραγουδοποιία για τους ανθρώπους, τους απλούς, τους καθημερινούς, για τα προσωπικά βιώματα του κάθε τραγουδοποιού, είναι έτσι όλα αυτά τα συστατικά τα οποία μας δίνουν μια εξαιρετική, ακόμα μια εξαιρετική δουλειά από τον Kevin Morby, το Little Wide Open. Τον ακούσαμε στον Die Young, θέλω να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι μέσα από τον δίσκο αυτό. Ένα δίσκο που, όπως λέει ο ίδιος ο Kevin Morby, ένα τραγούδι μάλλον, ξεκίνησε να το γράφει μετά και την ανακοίνωση του θανάτου του Tom Verlaine, όταν και σκέφτηκε το πώς θα ήταν να φέρει το δικό του στυλ κοντά στο στυλ των television, και με μια πολύ πολύ ελαφρά και αμυδρή δόση Metallica. Ακούμε τον Kevin Morby στο 100,000.

Londres, a la selva peruana. ¡Pueba!

Έτσι, ας πάμε και λίγο στη Λατινική Αμερική για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Η Los Mirlos είναι ένα από τα πιο ιστορικά κούμπια συγκροτήματα από το Περού. Η ίδια είναι ενεργή από τις αρχές της δεκαετίας του 70 και ήρθε η ώρα, όπως λέει και ο τίτλος του καινούριου τους δίσκου, να τους μάθει και ο κόσμος, να τους γνωρίσει και ο κόσμος. The World Meets Los Mirlos, λοιπόν, ο τίτλος του καινούριου δίσκου των Περουβιανών, με τον οποίο και οι ίδιοι έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Με τη λογική του ότι σε όλα, σε κάθε ένα από τα τραγούδια υπάρχει και η συνεργασία του, η στενή συνεργασία με σχήματα και καλλιτέχνες όχι μόνο από τη Λατινική Αμερική αλλά και κυριολεκτικά από ολόκληρο τον κόσμο. Για παράδειγμα, τους Los Mirlos τους ακούσαμε μόλις μαζί με τις Los Beachers από τη Μεγάλη Βρετανία στο La Fuga del Jaguar. Θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι μέσα από τον δίσκο αυτό, αυτή τη στιγμή 100% λατινοαμερικάνικο, από το Περού. Οι Los Mirlos από την Μπογκοντά της Κολομβίας, η Μεσχέ Περινέ, ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα της Κολομβίας αυτή τη στιγμή, παίζουν ένα τραγούδι του Άγχελ Ανίμπαλ Ροζάρο από το 1979 με τίτλο «Καρινίτο».

Αυτό ήταν και το τελευταίο ισπανόφωνο τραγούδι. Σήμερα ήταν ο Μπρούνο Μάρς με το Λοαριές Γοτόδο, στην πραγματικότητα στα ισπανικά η μετάφραση του Risky Toll, του τραγουδιού το οποίο ανοίγει το The Romantic, του πολύ πολύ επιτυχημένου καινούριου του δίσκου και ένα πάρα πολύ επιτυχημένο single, το Risky Toll στα αγγλικά βέβαια, μέχρι στιγμής και στις δύο μεριές του Ατλαντικού αλλά και στην Ελλάδα που

έφτασε μέχρι και το νούμερο 13 στον International κατάλογο των ελληνικών charts. Πρώτο τελευταίο τώρα το κομμάτι για σήμερα ανήκει στον Andrew Bird, ο οποίος συνεργάζεται μαζί με τον Gavin Breivik, ο οποίος γράφει την μουσική, υπογράφει τη μουσική για το The Pit, την πολύ επιτυχημένη αμερικανική τηλεοπτική σειρά. Τίτλος τραγουδιού Need Someone.

Need Someone, λοιπόν, από τον εξαιρετικό για μία ακόμη φορά Andrew Bird. Θα κλείσουμε με τους Αυστραλούς Pond και το δικό τους καινούριο single, το Through the Heather. Έχουμε αρκετές εκπλήξεις για τις επόμενες μέρες στη μηχανή αναζήτησης, οπότε μείνετε στους δέκτες σας καθημερινά 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Προς το παρόν θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ακολουθεί Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή, όπως σας είπα και πριν, ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με μια διασκευή στο πολύ αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, μια διασκευή στα Χίλια Περιστέρια, όπου τα λαϊκά όργανα έχουν αντικατασταθεί με Λάτιν ηχοχρώματα και ρυθμούς και τις φωνές του Γιώργη Χριστοδούλου και της Ανδριάνας Μπάμπαλη. Ενδεχομένως είναι ένας τρόπος αυτός να φτάσει το διαχρονικό αυτό τραγούδι στα αυτιά της νεότερης γενιάς ακροατών και ίσως κάποιος που δεν γνωρίζει το κομμάτι να ψάξει και το πρωτότυπο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. Όπως και να έχει, πρόκειται για μια κατά τη γνώμη μου πολύ ωραία διασκευή αυτή που ακούσαμε μόλις. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Ξεκίνημα εβδομάδας και όπως το συνηθίζουμε, θα ακούσουμε σήμερα αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες από δίσκους είτε με μονομένα τραγούδια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες. Θα ακούσουμε τώρα την Αντίκα, το καινούριο τραγούδι του Κώστα Κάπα. Ο Κώστας Κάπας είναι τραγουδοποιός από την Θεσσαλονίκη. Η Bon Filé είναι η μπάντα του, μια μπάντα με κιθάρες, φυσαρμόνικα, μπάσο και τύμπανα, οι οποίοι παίζουν μαζί του τον τελευταίο καιρό. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, ο Κώστας Κάπα και η Bon Filé θα παίξουν στην μικρή σκηνή και εμείς θα τους ακούσουμε στην Αντίκα.

Η Μαρία Τζορτζάκη είναι μια ερμηνεύτρια από την Θεσσαλονίκη. Τα κρινάκια της θάλασσας είναι το νέο της τραγούδι, στο οποίο η Μαρία Τζορτζάκη έχει γράψει τους στίχους, είναι και στο τραγούδι. Η μουσική είναι της Μαρίας Μπεθάνη και το κομμάτι αυτό αποτελεί μέρος του άλμπουμ της Μαρίας Τζορτζάκη που αναμένεται να κυκλοφορήσει. Τα κρινάκια της θάλασσας είναι μια κραυγή για τους πρόσφυγες που χάνονται στις θάλασσες, οι άνθρωποι και η μοίρα του. Αιώνες τώρα, ξυπόλυτη τους κυνηγά στην έρημο, βρεγμένη όπως το δάκρυ, σκοτεινή όπως τα βάθη, η μοίρα των ανθρώπων που τους μεταμορφώνει σε κρινάκια θαλασσινά, λευκά σαν την λίθη.

Ακούσαμε τα μικρινάκια της θάλασσας από την Μαρία Τζορτζάκη. Ο Θωμάς Μελετέας ήταν στο ούτι. Νομίζω πως ο ήχος και η ενορχήστρωση που ακούσαμε παραπέμπουν στην Κρίστη Σταστινοπούλου, η οποία μας αρέσει πάρα πολύ και είναι ωραίες οι επιρροές αυτές. Συνεχίσουμε με την ορχήστρα και χοροδία Τέρψης από την Θεσσαλονίκη, με μαέστρους και υπεύθυνους τον Μάκη Μπακλατζή και την Ανδριάννα Χιτζάνοβα. Οι Τέρψης έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ ως σχήμα, πλέον είναι 140. Τα μέλη στην ορχήστρα με τα παραδοσιακά όργανα και στην χοροδία. Φέτος οι Τέρψης Όρκεστρα ασχολούνται με το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι και η μεγάλη συναυλία που έχουν διοργανώσει θα πραγματοποιηθεί την 3η 2 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους με τη συμμετοχή της Μελίνας Κανά επί σκηνής. Οι Τέρψης Όρκεστρα φέτος ασχολούνται με το ρεπερτόριο του Σοκράτη Μάλαμα, του Θανάση Παπακωνσταντίνου και του Γιάννη Χαρούλη.

Σοπαίνουν τα τραγούδια μας, ονομάζεται ο καινούριος δίσκος σε μουσική του Μιχάλη Χανιώτη και στίχους του Βαγγέλη Καπράλου που μόλις κυκλοφόρησε. Ωραία καινούρια λαϊκά τραγούδια περιέχει ο δίσκος αυτός, τα οποία ερμηνεύουν ο Πέτρος Μάλαμος, ο Τόλης Νύρας, η Μάρθα Φριτζίλα, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Εύα Σταμπολίδου. Ο Μιχάλης Χανιώτης, με καταγωγή από την Κοζάνη, είναι δεξιοτέχνης του μπουζούκι, γράφει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια, κυκλοφορεί και δίσκους. Από τον Αστεριόν τη Φωτιά ακούσαμε μόλις από τον Πέτρο Μάλαμα. Θα ακούσουμε τώρα και τον Ατάραχο με τον Τόλη Νύρα στο τραγούδι.

Ακούμε κομμάτια από τον καινούριο δίσκο του Μιχάλη Χανιώτη. Σοπαίνουν τα τραγούδια μας ο τίτλος. Ακούσαμε τον Τόλι Νίρα στον Ατάραχο. Να αναφέρω ότι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου έγραψε τους στίχους στο κομμάτι αυτό. Ο Μιχάλης Χανιώτης ήταν στο Μπουζούκι και στο Μπαγλαμά. Έκανε και τη σύνθεση. Και πιο πριν ακούσαμε από τον Αστεριών τη Φωτιά σε στίχους του Βαγγέλη Καπράλου με τον Πέτρο Μάλα μας στην ερμηνεία. Θα ακούσουμε τώρα και για το καινούριο Φεγγάρι με την πολύ καλή ενορχήστρωση του Μιχάλη Χανιώτη. Αξίζει κανείς να προσέξει στο συγκεκριμένο τραγούδι και τον Φώτη Σιώτα στο βιολί. Η Μάρθα Φριτζίλα είναι στην ερμηνεία.

Στα βράδια μου τα σκοτεινά, φέγγει πάλι καινούριο φεγγάρι. Ακούσαμε από την Μάρθα Φριτζίλα και αφήνουμε τον πολύ ενδιαφέροντα καινούριο δίσκο του Μιχάλη Χανιώτη, στον οποίο σίγουρα θα επιστρέψουμε σύντομα. Αφήνουμε για λίγο και τη Μάρθα Φριτζίλα, στην οποία θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, και θα ακούσουμε τώρα ένα από τα καλύτερα και τα πιο ανατρεπτικά ντουέτα που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα, από το Fake Volan του Κωστή Χρήστου, ένας δίσκος καινούριος, τον οποίο μεταδίδουμε αρκετά συχνά εδώ στο Jukebox, μιας και μας αρέσει πολύ. Θα ακούσουμε λοιπόν από το Fake Volan το Ζεφυρολίμανο, με τον Κωστή να τραγουδά παρέα με τον Γιάννη Λίτενα.

Zefiro Limono. Ακούσαμε από τον Κωστή και τον Γιάννη Λίτενα. Εμείς θα παραμείνουμε στον Γιάννη Λίτενα και θα τον ακούσουμε μαζί με την Αναστασία Ραζόγλου στις Παράλληλες Ζωές, που είναι το τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 10 Μαΐου του 2026. Η μουσική και η στίχη είναι από την Σοφία Νάτσιου. Στις κιθάρες είναι ο Δημήτρης Λάπας και ο Μάριος Μακρής.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

ακόμα ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ακούσαμε μόλις από την φωνή της Μάρθας Φεριτζίλα, αυτή την φορά από την συμμετοχή της στον καινούριο δίσκο του Κωστή Κωστάκη, που μόλις κυκλοφόρησε και έχει τον τίτλο «Θαμπός Παράδεισος». Ο Κωστής Κωστάκης είναι κιθαρίστας, είναι συνθέτης που ζει στην Αθήνα, ασχολείται κυρίως με το αστικό λαϊκό τραγούδι. Υπήρξε μέλος των Ρεμπετιέν και των Τρίο Κατάρα, πάρα πολύ ωραία σχήματα και τα δύο. Και τώρα ήρθε η ώρα για τον πρώτο προσωπικό δίσκο για τον Κωστή Κωστάκη, σε δική του μουσική και στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη. Και αυτός είναι ακόμα ένας πάρα πολύ καλός δίσκος που κυκλοφόρησε το 2026. Θα ακούσουμε τώρα τον ίδιο τον Κωστή Κωστάκη να τραγουδάει την κόκκινη ανεμόνα. Στα φορητικά είναι η Βανέσα Κουρτέση και η Ελένη Χαρταλάκη.

Είναι η αγάπη, η γνώση και είναι και κάποιοι καινούργοι δίσκοι που μας έρχονται από νέους δημιουργούς που είναι πραγματική έκπληξη και ακούγονται απνευστοί. Και εμείς θα ακούσουμε ακόμα κάτι από τον Θαμπό Παράδεισο του Κωστή Κωστάκη. Είναι οι μέρες μας.

Είναι οι μέρες μας. Ακούσαμε από τον Κωστή Κωστάκη, ο οποίος έγραψε την μουσική σε στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη και είναι ένα από τα τραγούδια που βρίσκονται στον Θαμπό Παράδεισο. Και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιάσουμε τον δίσκο αυτό με τον δημιουργό του. Νομίζω πως αξίζει να ακουστεί ολόκληρη η καινούρια αυτή δουλειά. Θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα τραγούδι του Κωστή Κωστάκη, τέταρτο στη σειρά, όχι όμως από τον Θαμπό Παράδεισο, αλλά από τα singles που κυκλοφορεί ο Δημήτρης Μητσοτάκης. Στις 13 Μαΐου 2026 κυκλοφόρησαν τα Αποτήρια, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι σε στίχους και ερμηνεία του Δημήτρη Μητσοτάκη.

0: Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα σας αποχαιρετήσουμε με το λεωφορείο από μια σειρά από συμπτώσεις όπως ονομάζεται το καινούριο ψηφιακό άλμπουμ σε μουσική και στίχους του Γιώργου Αντωνόπουλου. Θα ακούσουμε τον Νίκο Τατασόπουλο στο μπουζούκι και στο τραγούδι τον πολύ αγαπημένο μας Βασίλη Προδρόμου. Με το λεωφορείο λοιπόν σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ήταν το Checkbox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαβίδης ρυθμίσε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.
1: Ο καθένας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

το φεγγάρι απόψε δέθηκε. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί μου περπατώντας το ποτάμι βρέθηκε. Την ουρά του ένα σκύλος μου έπαιξε. Πήδηξε μπρος, φρένο οδηγός. Κι ο πόνος του τη νύχτα,

άστρο που άναψες εσύ. Γαλήνιος να κοιτάζεις, άστρο που άναψες εσύ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

at the bottom of

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Και να είναι μαζί του τα βραβεία. Να έχει γαδιά, να έχει γαδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο θέλει, πολύ συνηθίζει κάθε βράδυ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Εκτάκτο σήμερα για 2 ώρες. Πρώτη μέρα του Ιούνιου του Αγίου Πνεύματος, από τώρα και ως τη 1 το μεσημέρι ακριβώς, θα είμαστε παρέα μαζί.

Είμαι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια αυτή της εκτάκτως 2 ώρες εκπομπής και σήμερα. Εδώ λοιπόν στο 958, στα FM αλλά και διαδικτυακά, με τραγούδια, λόγια, μουσικές, με νέα για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη, στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας και με 2 συνεντεύξεις. Αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με τις ευχές για καλό μήνα.

Εδώ, από το θαυμάσιο καλεντάρι του Παντελή Θαλασσινού και του Ηλία Κατσούλη, κάθε τραγούδι για ένα μήνα και αυτό για τον έκτο μήνα τον καλό, για τον Ιούνιο λοιπόν, που από σήμερα είναι εδώ και από ό,τι φαίνεται για τα καλά μπήκε το καλοκαίρι, για να δούμε πώς θα προχωρήσει. Ημερολογιακά σήμερα είναι καλοκαίρι, αλλά κανονικά θερινό ηλιοστάσιο έχουμε 21 Ιουνίου. Οι ζέστες έχουν αρχίσει για τα καλά, κουράγιο, και ελπίζω να αντέξουμε αυτό το καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε για περίπου 2 ώρες στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, με την επόμενη φωνή να έρχεται αμέσως τώρα και να είναι ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, και σε λίγα λεπτά να μιλήσουμε μαζί του για μια συναυλία αυτής της εβδομάδας στην Θεσσαλονίκη, 5η 4 Ιουνίου στο Θέατρο Γης, η συναυλία «Η ζωή μου ο άλλος», αλλά όλα θα τα πούμε αναλυτικά σε πολύ λίγο.

0: με την υπέροχη φωνή του έχει πει πολύ ωραία τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία, είτε σε πρώτη εκτέλεση, καινούργια δηλαδή τραγούδια και πρώτη φορά ακουσμένα με τη φωνή του, και άλλες φορές όπως το προηγούμενο, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που εμείς οι πιο παλιοί ραδιοφωνατζίδες το ξέραμε από ένα βινίλιο που είχε κυκλοφορήσει πριν χρόνια, μην τα μετρήσω τώρα, και ήταν τα κινηματογραφικά, ένα διπλό βινίλιο τότε, και ο Γκρεμός με τον Ορφέα, έτσι έλεγε, Ορφέας Κρεούζης δηλαδή, και Μάνος Χατζηδάκης. Και όταν το άκουσα το τραγούδι αυτό με τη φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου, είπανε, έπρεπε να το πει, ειδικά αυτός, αυτό το τραγούδι, αλλά και πόσα άλλα, σε μία πορεία όπου διαλέγει πάντα όμορφα τραγούδια και κάνει πάντα ωραίες συνεργασίες. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και θα μιλήσουμε με αφορμή την συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτήν την 5η, 4 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Γης. Είναι μια συναυλία που διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και το Γραφείο Νεότητας. Τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν σε υποτροφίες φοιτητών που χορηγεί μηνιαία η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, άρα είναι και καλός ο σκοπός. Και μαζί με το Γεράσιμο Ανδρεάτο είναι, νομίζω, όχι απλώς αγαπημένοι τους συνεργάτες, αλλά όλα αυτά τα χρόνια πια, με τους πιο πολλούς από αυτούς, είναι και αγαπημένοι του φίλοι. Στην άλλη άκρη λοιπόν είναι ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στο τηλεφώνου και εμείς εδώ από Θεσσαλονίκη ας το πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Γεράσιμε.
1: Καλημέρα Αναστασία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τα όμορφα σου λόγια. Και τα είπες τόσο ωραία, όντως ετοιμαζόμαστε για να τραγουδήσουμε την Πέμπτη.
0: Είναι μια συναυλία η οποία αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθήκων και πραγματοποιείται τώρα την Πέμπτη. Η πρόγνωση του καιρού είναι πάρα πολύ καλή, οπότε δεν θα μπείτε σε κανένα, σε κανένα θέμα να αλλάξει και αυτή η ημερομηνία, και όντως είναι αυτή με τους οποίους θα ανεβείτε Θεσσαλονίκη και καλή σου φίλη.
1: Ναι, να πούμε και ότι, να επιστήσουμε την προσοχή, να πούμε ότι έχει αλλάξει ο τόπος που θα διεξαχθεί η συναυλία.
0: Είναι το Θέατρο Γης.
1: Θα είμαστε στο Θέατρο Γης. Ωραία. Οι φίλοι είναι ο Παντελής Θαλασσινός, είναι η Βιολέτα Ίκαρη και η Γεωργία Ανταγάκη. Και επίσης ο ηθοποιός Δημήτρης Αλεξανδρής, ο οποίος θα αφηγηθεί κείμενα του Ηλία Λιουμή.
0: Λοιπόν, Γεράσιμε, με αυτούς, με τον Παντελή, έχεις κάνει και συνεργασίες. Έχεις κάνει
1: πολλά
0: και δισκογραφικά.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Ακριβώς. Πόσα χρόνια είσαι στο χώρο του τραγουδιού, Γεράσιμε?
1: Στα ξεκίνηματά μου, τα ξεκίνηματά μου ήταν το 85, αλλά επισήμως με τη δισκογραφία και τα λοιπά, το 91 ήταν το πρώτο τραγούδι που συμμετείχα στα Μισμαγιά, που είχε επιμεληθεί ο Πέτρος Ταμπούρης, ήταν ένα τραγούδι του 1700 περίπου, ενός λόγιου συνθέτη της πόλης. «Πώς βαστάς καρδιά μου, θαυμάζω» είναι ο τίτλος του πρώτου τραγούδι που τραγούδισα. Αλλά μετά μπήκα επίσημα στη δισκογραφία με το δίσκο, στο δίσκο «Λαύριο» του Βαγγέλη Κορακάκη και στο δίσκο «Τα Πορφυρά Καμπάγια» του Πέτρου Ταμπούρη και του Θοδωρή Γκόνη.
0: Ακριβώς.
1: Και ακολούθησε η συνεργασία με τη Δήμητρα Γαλάνη. Και άρχισε η επίσημη πορεία μου. Ήρθαμε και στη Θεσσαλονίκη σαν χάραμα πάλι με τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Αλκίνο Ιωαννίδη.
0: Το θυμάμαι αυτό.
1: Δύο χρόνια τραγουδήσαμε στο Μήλο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Τις θυμάμαι με πάρα πολύ αγάπη και ενθουσιασμό αυτές τις εποχές.
0: Και η αλήθεια είναι ότι από τότε σε παρακολουθώ και από τότε σε ακούω και τότε κάναμε και τις πρώτες συναντεύξεις στο ραδιόφωνο. Αυτό που δεν ήξερα τότε όμως είναι ότι εσύ, επειδή πριν δισκογραφήσεις τραγουδούσες ήδη σε μαγαζιά, είχες και απρόσμενες συνεργασίες. Δηλαδή εγώ τότε έμαθα ότι είχες ήδη γνωρίσει, παραδείγματος χάρη, τους Κατσιμίχες.
1: Ναι, τους Κατσιμίχες τους είχα γνωρίσει, τυχαία γνωριστήκαμε.
0: Έτσι.
1: Στην περιοχή τους, ναι, ήμουν φανταράκι εγώ και κόντευα να απολυθώ, και γνωριστήκαμε σε ένα ταβερνάκι ωραίο στον Μπραχάμι, στον Άγιο Δημήτριο, και έβγαλα εγώ με έναν άλλο φαντάρο πάλι που είμαστε μαζί, υπηρετούσαμε, αυτός έπαιζε κιθάρα, εγώ μπουζούκι, και παίξαμε μερικά τραγούδια και ήταν τα παιδιά εκεί. και μιλήσαμε, γνωριστήκαμε και αργότερα όταν κάνανε ένα σχήμα που συμμετείχε ο Πάνος, με φώναξαν και έτσι ξεκίνησα κι εγώ.
0: Αυτό δηλαδή.
1: Μου και κάναμε και πολλές εκπομπές μαζί με τον Χάρη και τον Πάνο και κάποιες εμφανίσεις επίσης και στο Σύριο του Μάνου Χατζηδά είχαμε εμφανιστεί μαζί και υπάρχει και στο δίσκο στο Σύριο υπάρχουν παιδιά.
0: Έτσι. Όλα αυτά δεν τα ξέραμε για σένα πριν δισκογραφήσεις και πριν κάνουμε έτσι συνεντεύξεις και το ρωτήσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα έλεγες κιόλας. Δηλαδή και λίγο με το τσιγκέλι τα βγάζαμε αυτά. Το θυμάμαι. Ενώ άλλος μπορεί να, ξέρεις, να τα χρησιμοποιούσε, βρε παιδί μου, για να δειχτεί ή να κάνει. Εσύ ήσουν πάντα πολύ ευγενικός, πολύ χαμηλών τόνων. Δεν μιλούσες για αυτά. Ήτανε κομμάτια βιωμένα δικά σου, τα οποία τα χάρηκες, τα χαιρόσουν. Σε εκτιμούσανε πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι που είχες δουλέψει μαζί τους, αλλά εσύ ποτέ δεν το διαφήμισες. Μα ποτέ όμως.
1: Να είσαι καλά, Αναστασία μου. Ξέρεις, χαίρομαι που με γνωρίζεις καλά. Αισθάνομαι ωραία όταν κάποιοι άνθρωποι με γνωρίζουν.
0: Λοιπόν,
1: αισθάνομαι καλύτερα.
0: Χαίρομαι γι' αυτό. Επίσης, να πούμε ότι στη συναυλία της Πέμπτης, ξαναλέμε και πάλι ότι διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τα έσοδα θα πάνε σε υποτροφίες φοιτητών που χορηγεί κάθε μήνα η Ιερά Μητρόπολη. Και να πω ότι την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει ο Πάνος Δημητρακόπουλος. Επίσης κάτι μου λέει, Γεράσιμε, ότι τον ξέρεις πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον Πάνο. Έχουμε συνεργαστεί και σε σεζόν μαζί με την Ελένη Βιτάλη και τον Τάκη Σούκα, τη Γιώτα Νέγκα και τη Ελένα Ζλανίδη. Είχαμε κάνει ένα ολόκληρο χειμώνα στην Αθήνα, αλλά και σε πάρα πολλές συναυλίες. Και μαζί με τον Παντελή, αλλά και μόνοι μας, ο οποίος έχει ιδρύσει τώρα το συγκρότημα, το παραδοσιακό συγκρότημα Μαΐστρος.
0: Mm-hmm. Που θα συμμετέχει κιόλας.
1: Εάν έχεις μπροστά σου και τα ονόματα των υπολείπων μουσικών.
0: Θα τους πω αμέσως.
1: Θα είναι καλό, γιατί εγώ θα τους ξεχάσω. Δεν έχω μπροστά μου.
0: Μπράβο, Γεράσιμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες. Γιατί εγώ το κάνω πάντα στην εκπομπή και πρέπει να τιμάμε πάντα τους μουσικούς. Λοιπόν, συμμετέχουν οι μουσικοί. Ο Πάνος Δημητρακόπουλος, το ξέρετε, φαντάζομαι, κανονάκι. Σωτήρης Μαργώνης βιολί. Βαγγέλης Μαχαίρας μπουζούκι λαούτο, Γιώργος Θεοδωρόπουλος πιάνο, Τάκης Φραγκούς κοντραμπάσο, Δημήτρης Εμμανουήλ τύμπανα κρουστά. Τι μουσικός είναι ο Πάνος Δημητρακόπουλος και τι μαέστρος?
1: Ο Πάνος είναι ιδιοφυΐα. Είναι πολύ μεγάλος μουσικός διεθνούς επίπεδου. Μπορεί να σταθεί παντού. Είναι από τους κορυφαίους μουσικούς που έχουμε στην Ελλάδα. Και έχει κάνει ήδη πολλά πράγματα, ας πούμε. Έχει κάνει και μόνος του σαν μουσικός και δισκογραφικές δουλειές.
0: Έτσι.
1: Έχει ιδρύσει συγκροτήματα και έχει πολλά ταλέντα ο Πάνος. Δηλαδή μπορεί να φτιάξει πάρα πολύ ωραία ένα πρόγραμμα, όπως εδώ το δικό μας το έχει επιμεληθεί. Έχουμε τραγούδια και από τη δισκογραφία. Να πούμε καταρχήν ότι ο τίτλος της παράστασης είναι «Η ζωή μου, ο άλλος».
0: Και τι σημαίνει αυτός ο τίτλος?
1: Αυτό σημαίνει, η εκκλησία που τον έβαλε πρέπει να ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει. Σημαίνει πόσο σημαντικός είναι ο άλλος για τη ζωή μας, πόσο καθοριστική σημασία είναι ο διπλανός μου. Σημαίνει ότι αυτό που γίνεται τώρα και πολλά χρόνια με τους πολέμους που σκοτώνουμε ένας τον άλλο είναι εντελώς λάθος. Αν θέλουμε να συνεχιστεί το ανθρώπινο είδος, πρέπει να το δούμε αλλιώς. Πρέπει να δούμε πόσο πολύ ανάγκη έχουμε ένας τον άλλο. Να τον αγαπάμε και να τον υποστηρίζουμε για να είμαστε κι εμείς καλά.
0: Η σχέση λοιπόν του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, με τον εαυτό μας, τον ίδιο, μέσα από το λόγο, μέσα από τη μουσική. Τι θα ακούσουμε στη συναυλία αυτή, Γεράσιμε?
1: Λοιπόν, όπως πολύ ωραία έχει επιμεληθεί ο Πάνος ο Δημητρακόπουλος σε συνεργασία με όλους εμάς, θα παίξουμε τραγούδια και από την προσωπική μας δισκογραφία, ο καθένας. Θα παίξουμε κάποια πολύ γνωστά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας που όλοι ξέρουν, με σκοπό να τα τραγουδήσουμε μαζί, και έχουμε και ένα αφιέρωμα στο παραδοσιακό τραγούδι, όπου τα παιδιά θα πούνε τραγούδια από τον τόπο τους, δηλαδή η Γεωργία Ενταγάκη θα πει ένα κριτικό, η Βιολέτα Έκαρη θα πει από την Ικαρία, ο Παντελής θα πει νησιώτικα,
0: και
1: τα
0: εσύ?
1: Καράβια νησιώτικα κλπ. Και εγώ σαν Κεφαλονίτης θα πω ένα ποντιακό.
0: Σοβαρά θα πεις ποντιακό?
1: Ναι, θα πω το Τσάμπασιν, το αγαπώ πολύ και πιστεύω ότι, αφού δεν είχαμε πολύ χώρο να πούμε πολλά τραγούδια, είναι χρέος μας να πούμε ένα ποντιακό τραγούδι, γιατί είναι το κεντρικό το κεντρικό, πώς να το πω, ας πούμε, μέλος του ελληνισμού, είναι ο Πόντος και είναι πολύπαθος και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει, να τον αγαπάμε, να τον στηρίζουμε, να τον τιμούμε.
0: Το ξέρεις ότι εγώ είμαι Πόντια? Δεν το ξέρεις? Ή το ξέρεις?
1: Ναι, το φαντάζομαι. Okay. Οπότε ναι, προτίμησα να πω αυτό. Δεν έπρεπε να λείπει με τίποτα.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, την 5η, 4 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Γης. Ξαναλέμε και πάλι, έχει δίκιο ο Γεράσιμος Ανδρέατος που το τόνισε, επειδή έχει αλλάξει, είναι μια συναυλία η οποία ήταν να πραγματοποιηθεί πριν από λίγες μέρες, λόγω καιρού αναβλήθηκε και άλλαξε ο χώρος. Ξαναλέμε και πάλι λοιπόν, στο Θέατρο Γης, αυτήν την 5η, 4 Ιουνίου. Είναι μια μουσικο και θεατρική, κάποιος θα μπορούσε να πει, παράσταση, μιας και υπάρχουν κείμενα τα οποία θα διαβάσει ο Δημήτρης, θα αποδώσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρης, αυτός ο υπέροχος ηθοποιός. Και είναι μία παράσταση στην οποία συμμετέχουν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, με τον οποίο μιλάμε, ο Παντελής Θαλασσινός, η Βιολέτα Ίκαρη, η Γεωργία Νταγάκη, το μουσικό σύνολο Μαΐστρος, είπαμε όλους τους μουσικούς. Επιμέλεια κειμένων είναι του Ηλία Λιαμή και καλλιτεχνική επιμέλεια του Πάνου Δημητρακόπουλου. Τώρα λίγο πριν κλείσουμε την συνομιλία μας, Γεράσιμε, να σε ρωτήσω τι κάνεις αυτόν τον καιρό, που αλλού μπορούμε να σε ακούσουμε το καλοκαίρι, τι ετοιμάζεις?
1: Να πω ότι έχει κυκλοφορήσει εδώ και 2 εβδομάδες από την FM Records ένα υπέροχο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Και εσύ θα φύγεις», που είχε πρώτο τραγουδήσει ο Τόλης Βοσκόπουλος, και το ξαναηχογραφήσαμε με ένα υπέροχο κιθαριστικό ντουέτο, Στέλιος και Γιώργος Γκόλγαρης, είναι πατέρας και γιος. Ο Στέλιος είναι καταξιωμένος διεθνούς φήμης κλασικός κιθαριστής, είναι διευθυντής του Οδείου Νικαίας, είναι καλλιτεχνικός διευθυντής σε πολλά οδεία. Είναι ο πρώτος που μαζί με τον Βασίλη Μαστοράκη, ένα κιθαριστικό ντουέτο, υπέγραψαν συμβόλαιο και συνεργασίες με τη Sony Classical εδώ και πολλά χρόνια σαν κιθαριστικό ντουέτο, πριν το Φραγκούλη και πριν αρκετούς. Και ηχογραφήσαμε το «Και εσύ θα φύγεις» με 2 κιθάρες.
0: Ωραία.
1: Και πάει
0: αυτό
1: πάρα
0: είναι,
1: πολύ καλά.
0: Αυτό είναι η αρχή μιας συνεργασίας?
1: Ναι, είναι η αρχή μιας συνεργασίας. Έχουμε ηχογραφήσει και άλλα. Τώρα σε λίγες μέρες θα βγει η Θεσσαλονίκη, παρακαλώ, του Γιώργου Ζαμπέτα. Νομίζω 15 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Καλό μήνα κιόλας σήμερα.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Ναι, και το περιμένω τώρα πώς και πώς να βγει η Θεσσαλονίκη πάλι με τις 2 κιθάρες. Και έχουμε και άλλα, θα κάνουμε και...
0: Ωραία, άρα αυτό θα γίνει και ολόκληρος δίσκος.
1: Μπορεί να συγκεντρωθούν όλα και να βγει και σε φυσικό προϊόν. Από σήμερα ένα-ένα αρχίζουν να βγαίνουν τα τραγούδια ενός άλμπουμ, ενός δίσκου, μιας δουλειάς που λέγεται «Θράκη Μάνα Γη» του Ευρυπίδη Νικολίδη, σε στίχους διαφόρων θρακιωτών στιχουργών. Και συμμετέχω κι εγώ, συμμετέχει ο Βαγγέλης Δημούδης, ένας παραδοσιακός θρακιώτης τραγουδιστής.
0: Και βέβαια, τον ξέρω πολύ καλά και από τη συνεργασία με τον Χρόνια Ιδονίδη, μαθητής του και αγαπημένος συνεργάτης.
1: Θα πω και εγώ, λέω 3 τραγούδια και από ένα λένε ο Σταμάτης Γονίδης, ο Κώστας Καραφώτης και ένα άλλο παιδί που τώρα νέο που δεν το θυμάμαι, συγχωρέστε με, αλλά θα...
0: Άρα έρχονται ωραία πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ναι, αυτό ας πούμε θα κυκλοφορήσει τώρα το πρώτο δεκαήμερο και τις 15 Ιουνίου έχουμε παρουσίαση στον Ιαννό. Θα κυκλοφορήσει επίσης με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Νικαίας και το Στέλιο και Γιώργο Γκόλγαρη, μια δουλειά που γράφει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης στη μουσική και ο B.D. Φόξμουρ ή Μιχάλης Μητακίδης από τους Active Member, τους στίχους, τον Μπλόκο της Κοκκινιάς. Από την εκτέλεση που είχαν κάνει και εκεί οι Γερμανοί πριν φύγουνε. Και αυτό θα κυκλοφορήσει και θα γίνει και συναυλία το Σεπτέμβριο στη Νίκαια, στην Κοκκινιά.
0: Έρχονται πολύ ωραία πράγματα λοιπόν.
1: Έρχονται ωραία πράγματα και έχουμε και πολύ ωραίες συναυλίες. Αύριο είναι μια πολύ σπουδαία συναυλία που κάνει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Τρίτης Περιφέρειας Αθήνας, Δυτικής Αττικής δηλαδή. Συμμετέχουν από 70 περίπου σχολεία, 1.300 παιδάκια, κοροδίες, και κάνουμε αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Τραγουδάνε κυρίως τα παιδάκια, αλλά βοηθάμε και εμείς, ποιοι εμείς, δηλαδή ο Μανώλης Μητσιάς, η Πέγκη Ζήνα, ο Μπάμπης Τσέρτος και εγώ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, και θα είναι και ο Τρίτος βέβαια επί σκηνής. Είναι μια πολύ ωραία, μια μεγάλη συναυλία. Έχω ανεβάσει και στο Facebook τώρα κάτι.
0: Τι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα, ναι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Και άλλα πολλά πάλι. Τη...
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Λοιπόν, καλά.
0: Αυτά και άλλα πολλά θα τα ξαναπούμε. Γεράσιμος Ανδρεάτος, Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη, μουσικό σύνολο Μαΐστρος και η επιμέλεια η καλλιτεχνική του Πάνου Δημητρακόπουλου, με κείμενα που θα αποδώσει ο ηθοποιός Δημήτρης Αλεξανδρής. Αυτή ήταν η αφορμή για να μιλήσουμε σήμερα με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Μάθαμε όμως και άλλα πράγματα ωραία που μας είπε. Και αυτή η συναυλία για την οποία σήμερα συναντηθήκαμε ραδιοφωνικά να μιλήσουμε είναι την 5η 4 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Γης, μια συναυλία που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης με τίτλο γενικό «Η ζωή μου ο άλλος». Γεράσιμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε.
1: Ευχαριστώ, Αναστασία.
0: Και όλα με το καλό να πάνε. Όλα.
1: Άμα ακούσει το τραγούδι μας το «Και εσύ θα φύγεις», θέλω να μου πεις τη γνώμη.
0: Θα σου πω, θα σου πω.
1: Εντάξει, πολλά φιλιά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Όλους,
0: καλημέρα.
1: Ακροατές. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι.
1: Ειρήνη, ειρήνη, ειρηνικό.
0: Αυτό. Το πιο βασικό από όλα είπες. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεράσιμη. Καλημέρα.
1: Και εγώ, Αναστασία.

0: Η Μελίνα Κανά μάλλον δεν μπορεί να μετρήσει πόσες φορές στη ζωή της σε συναυλίες έχει πει αυτό το τραγούδι, αλλά μάλλον δεν το έχει ξαναπεί άλλη φορά με άλλα 140 άτομα, παρακαλώ, όσα είναι η ορχήστρα με την οποία θα το τραγουδήσει και αυτό και άλλα αύριο το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Είναι η ορχήστρα που ακούει στο όνομα και έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές για αυτήν, Τέρψης Όρχεστρα, 140 μελής σύγχρονη παραδοσιακή ορχήστρα και ένα αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι με τη Μελίνα Κανά να είναι καλεσμένη αυτής της πραγματικά ξεχωριστής βραδιάς. Καλημέρα, καλημέρα Μελίνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Έτσι, μακάρι, μακάρι Μελίνα μου. Έχεις τραγουδήσει άλλη φορά με 140 άτομα επί σκηνής?
1: Όχι, όχι, όχι. Και πραγματικά όταν με πήρε τηλέφωνο πριν από κάποιους μήνες ο Μάκης, ο Μπακλατζής, που διευθύνει την ορχήστρα.
0: Έτσι, μαζί με την Ανδριάννα Αχιτζάνοβα.
1: Μαζί με την Ανδριάννα Αχιτζάνοβα, ναι.
0: Τι σκέφτηκες όταν το είπε?
1: Λέω, παιδιά, συγγνώμη, αλλά πώς πληρώνεστε? Δηλαδή μου φάνηκε. Ναι, και κατάλαβα ότι εκτός από τους δασκάλους που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, παίρνουν μία αμοιβή από ό,τι μου είπε ο Μάκης, τα μέλη το κάνουν αφιλοκερδώς, αγαπούν πολύ αυτό που κάνουν, το διαπίστωσα και στην πρόβα που κάναμε και είμαι πολύ χαρούμενη που θα συμμετέχω σε αυτή τη βραδιά, γιατί πραγματικά το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, με χοροδία και ορχήστρα. Θα είναι πολύ ωραία βραδιά, φαντάζομαι.
0: Την πρώτη φορά που πήγες στην πρόβα και το άκουσες όλο αυτό, εντάξει, θεωρητικά ήξερες, υπάρχει ένα μουσικό σχήμα, υπάρχει μια ορχήστρα, υπάρχει χοροδία. Μετά όμως το είδες από κοντά, τι σκέφτηκες, τι ένιωσες?
1: Εντυπωσιάστηκα, γιατί είναι πολύ άρτιο το αποτέλεσμα, πολύ ψυχωμένο, με πολύ όρεξη, πολύ αγάπη, και πραγματικά άκουσα τα τραγούδια με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα είχα συνηθίσει και τι να πω, πολύ πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Στο μεταξύ, Μελίνα μου, είναι τραγούδια που είναι κομμάτια της ζωής σου.
1: Εννοείται αυτό.
0: Αμέτρητες φορές τα έχεις τραγουδήσει, δηλαδή είναι
1: άπειρες
0: εμείς φορές. Να δεις άλλες άπειρες φορές, τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε λιώσει, οπότε
1: χαίρομαι.
0: Τι είναι αυτό το ρεπερτόριο για σένα? Επίσης πρέπει να πούμε ότι είσαι από τις ερμηνεύτριες στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού που έχεις χτίσει ρεπερτόριο τραγούδι το τραγούδι. Θέλω να πω ότι με και αυτό σήμερα που τα τραγούδια τα ξέρουμε και τα αγαπάμε πάρα πολύ, μπορεί να μην καταλαβαίνουμε ότι όταν εσύ τα πρωτοηχογράφησες και δισκογράφησες, πρώτον τα αγάπησες και επέμενες πολύ να βγούνε και δεν ήταν σίγουρο πως θα γίνουν επιτυχίες.
1: Όχι, δεν ήταν σίγουρο, γιατί ήταν ιδιαίτερα πολύ.
0: Έτσι.
1: Και είχαν στίχο αρκετά ψαγμένο, με πολλά εισαγωγικά, δηλαδή με λέξεις που δεν ήταν πολύ χρησιμοποιημένες, ιδιαίτερες λέξεις, νοήματα ιδιαίτερα, οπότε τίποτα δεν μας βεβαίωνε ότι θα γίνουν ευρέως γνωστά και αγαπημένα.
0: Εσύ όμως επέμενες, γιατί?
1: Εγώ επέμενα γιατί με κέρδισαν από το πρώτο άκουσμα, μ' άρεσαν πάρα πολύ. Είχα κολλήσει και εγώ τότε με ένα Walkman και τα άκουγα συνέχεια. Τα άκουγα σε μια πρωτόλια μορφή με το Θανάση και την Μπουζουκομάνα του να τα τραγουδάει και να τα παίζει. Όμως πραγματικά τα αγάπησα τόσο πολύ και μου έκαναν τόσο πολύ εντύπωση και που ήταν τόσο ξεχωριστά και ιδιαίτερα, που δεν ήθελα να κάνω τίποτε άλλο. Ήθελα να κάνω μόνο αυτά τα τραγούδια.
0: Κοίταξε να δεις πώς δικαιώθηκε. Δηλαδή, κοίταξε πόσο χρόνος όμως δικαίωσε, ναι, την επιλογή σου.
1: Και ευτυχώς για χρόνια πριν γίνουν γνωστά έλεγα, Θεέ μου, είναι δυνατόν αυτά τα τραγούδια να μην κατακλείσουν την Ελλάδα, να μην τα ακούνε, να μην τα ακούνε όλοι, δηλαδή είναι τόσο ωραία. Και τελικά αυτό που ευχόμουν τότε έγινε πραγματικότητα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Mm.
0: Τα υποστήριξες ιδιαίτερα... όμως και πάρα πολύ, αυτό θέλω να το πω γιατί το ξέρω από τα πρώτα χρόνια της πορείας σου, ότι κάθε φορά που αγαπούσες οποιοδήποτε υλικό τραγουδιστικό, το υποστήριζες πάρα πολύ στα live σου, το έκανες πάντα, δηλαδή έκανες κάθε τι που περνούσε από το χέρι σου για να ακούγονται στους χώρους που τραγουδούσες και σιγά σιγά, γιατί έτσι πήγαινε, στόμα στόμα πήγαινε αυτό, να τα μάθουμε όλοι.
1: Ναι, ναι. Αλήθεια είναι. Επέμενα γιατί τα πίστευα. Και μου άρεσε να τα τραγουδώ. Ακόμα δηλαδή τόσα χρόνια έχουν περάσει και είναι τραγούδια που δεν τα έχω βαρεθεί. Δεν έχω βαρεθεί να τα τραγουδώ και να τα μοιράζουμε με τον κόσμο.
0: Και τώρα θα τα ακούσουμε και με άλλο τρόπο, δηλαδή με μια πραγματικά τεράστια ορχήστρα, 140 άτομα επί σκηνής, αύριο το βράδυ στο Θέατρο Δάσος. Μελίνα, όσα χρόνια και να περάσουν, νομίζω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι την πρώτη συνέντευξη που κάναμε οι δυο μας, την κάναμε ενώ το ραδιόφωνο που τότε εγώ ήμουνα ήταν ο 904. Ήταν στον 7ο όροφο, είχε χαλάσει το ασανσέρ και ανέβηκες με τα πόδια.
1: Τι να έκανα.
0: Να μου έλεγες, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να ανέβω, δεν έχει ασανσέρ.
1: Εντάξει, τότε τα νιάτα δεν υπολογίζαν ούτε 7 πατώματα.
0: Απίστευτο, ανέβηκες σαν ελαφίνα, τσακ τσακ τσακ. Εντάξει, θέλαμε λίγο το χρόνο μετά για να συνέλθουμε. Αλλά πάντως νομίζω ότι αυτή την επεισοδιακή πρώτη συνέντευξη που κάναμε τότε δεν θα την ξεχάσω ποτέ, παρόλο που έχουμε κάνει στο ενδιάμεσο τόσες μα τόσες πολλές.
1: Αρκετές, η αλήθεια είναι.
0: Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω, έλα πες μου.
1: Να συμπληρώσω ότι τις ενορχιστρώσεις της ορχήστρας τις κάνει ο Θάνος Γκουντάνος.
0: Έτσι.
1: Και κάνει εξαιρετική δουλειά το παιδί.
0: Είναι φοβερός, όπως επίσης διασκευές και ενορχιστρώσεις και ο Γιάννης Καρκαλπακίδης μαζί με τον Θάνο Γκουντάνο. Να πούμε ότι καλλιτεχνική επιμέλεια, διεύθυνση ορχήστρας και χοροδίας Ανδριάννα Χιτζάνοβα και Μάκης Μπακλατζής. Και αν σας λέγαμε όλα τα ονόματα των μουσικών και των μελών της χοροδίας, δεν θα έφταναν οι 2 ώρες για να τα πούμε όλα, γιατί είναι πάρα πολλά. Πάντως θα είναι αγαπημένα τραγούδια του Σοκράτη Μάλαμα, του Θανάση Ποκοσταντίνου, του Γιάννη Χαρούλη σε νέες ενορχιστρώσεις. Πες μου κανένα 2 ακόμα που αγαπάς πάρα πάρα πολύ, τώρα δύσκολο αυτό που σε ρωτάω, και θα τα πεις στην αυριανή συναυλία. Ακούσαμε ήδη ένα.
1: Νομίζω θα πω τη Φεϊρούς, το μιλώ για σένα οπωσδήποτε.
0: Τι ωραία τραγούδια.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια δεν θυμάμαι.
0: Αλλά τι ωραία τραγούδια.
1: Είχα προτείνει αρκετά και μετά εκείνοι ξεχώρισαν κάποια και μου τα είπαν, αλλά... είναι το καθένα τους αγαπημένο πολύ και ξεχωριστό.
0: Έτσι είναι. Μα είναι κομμάτι της ζωής σου τώρα, τι να συζητάμε. Και φαντάζομαι ότι πρέπει να είχες νιώσει όταν στις τελευταίες συναυλίες ο Θανάσης Ποκοσταντίνου, αγαπημένος σου φίλος, συνεργάτης, σε φώναξε για να πείτε μαζί σε αυτές τις συναυλίες τα τραγούδια, πρέπει να υπήρχε μια ιδιαίτερη συγκίνηση.
1: Πολύ μεγάλη συγκίνηση, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε να είμαι μαζί του και συμμετείχα σε αρκετές συναυλίες εκείνο το καλοκαίρι, με αποκορύφωμα τις μεγάλες που έγιναν Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ατμόσφαιρα που υπήρχε, πέρα από, από το πολύ ωραίο μουσικό αποτέλεσμα από την ορχήστρα που είχε πάνω στη σκηνή, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα στο κοινό, που τα γεμάτα τα θέατρα από νεαρά παιδιά που πάλλονταν στο ρυθμό των τραγουδιών και τα τραγουδούσαν από την πρώτη λέξη μέχρι την τελευταία, όλα τα τραγούδια με πανό, με... Τι να σου πω, ήταν κάτι που νομίζω δεν θα ξαναζήσω τέτοιο πράγμα στη ζωή μου.
0: Σου ήρθε καθόλου στο μυαλό όταν τα πρωτοείπες τα τραγούδια αυτά, όπως και αυτά που θα πεις αύριο στο Θέατρο Δάσους με την Ορχήστρα Τέρψης, σου έρχεται καθόλου στο μυαλό, σου έρχονται οι πρώτες φορές που τα είπες στο πλατό?
1: Ναι, οπωσδήποτε. Και στο πλατό και αλλού. Είχα μεγάλη αγωνία να τα κάνω γνωστά και να τα κάνω αγαπημένα. Αλλά σου λέω, το κυριότερο ήταν ότι απολάμβανα κάθε φορά που το τραγουδούσα.
0: Αυτό είναι πολύ
1: τα απολάμβανα αυτά τα τραγούδια. Είναι τόσο σπουδαία τραγούδια.
0: Έτσι είναι. Και είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας. Το τραγούδι, η Μελίνα, αυτό το έξερες πάρα πολύ καλά. Είσαι ένας άνθρωπος που τον αγαπάει το λόγο, δεν τραγουδάει ό,τι να είναι. Ποτέ δεν τραγουδάει ό,τι να είναι. Και...
1: Αλήθεια, ναι, είμαι προσεκτική σε αυτό.
0: Πολύ, γιατί... πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Είναι οι σπουδές σου, φιλολογία να το θυμίσω, είναι η αγάπη σου, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τα πράγματα.
1: Αγαπάω την ελληνική γλώσσα, νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαία γλώσσα και πολύ πλούσια γλώσσα σε αποχρώσεις και σε νοήματα και σε έννοιες. Έχουμε τροφοδοτήσει όλη την ανθρωπότητα με τις, ειδικά με τις αφηρημένες έννοιες της γλώσσας μας, που είναι γέννημα της φιλοσοφίας, της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της γραμματείας της ελληνικής. Και είμαι από αυτούς που την υπερασπίζονται και προσπαθώ να μιλώ κι εγώ σωστά και αγαπώ τους ανθρώπους που μιλάνε σωστά ελληνικά. Θυμώνω λίγο με την έξαρση που έχει συμβεί τελευταία να βάζουμε στο λεξιλόγιο μας συνέχεια ξένες λέξεις.
0: Θα συμβεί και αυτό, και είναι αναπόφευκτο σε ένα βαθμό, αλλά από την άλλη είναι φοβερά εντυπωσιακό ότι είμαστε μία μικρή χώρα με ελληνική τραγουδοποιία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή είμαστε μία χώρα που επιμένει ακόμα στην τραγουδοποιία της να γράφει τραγούδια στα ελληνικά και να έχουν και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είμαστε μουσικός λαός, οι μισοί Έλληνες γράφουν τραγούδια και οι άλλοι μισοί τραγουδάνε.
0: και νομίζω ότι όλοι αυτοί που λες θα είναι αύριο το βράδυ στο θέατρο Δάσους.
1: Μακάρι, το εύχομαι.
0: Λοιπόν, Μελίνα, σε ευχαριστώ πολύ, να σε αποδεσμεύσω γιατί σε λίγο ανεβαίνεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Πώς είναι κάθε φορά που ανεβαίνεις στην πόλη σου, τη βλέπεις διαφορετική,
1: Εντάξει, την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη, έχει αλλάξει μες τα χρόνια οπωσδήποτε. Δεν θα μπορούσε να μείνει και η ίδια, αλλά υπάρχουν κομμάτια της που με συγκινούν πολύ, όπως είναι η παραλία, το κέντρο, η γειτονιά μου που γεννήθηκα, μεγάλωσα, οι εκκλησίες της, οι Βυζαντινές, η Αγία Σοφιά, η Καμάρα εκεί με την Παναγία δεξιά. Αγαπώ πολύ τα τοπία αυτά. Την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη και σου ομολογώ ότι μου λείπει, έτσι μερικές φορές σκέφτομαι να γυρίσω, αλλά η ζωή μου είναι πλέον εδώ και 30 χρόνια μένω Αθήνα, το παιδί μου είναι εδώ, τα παιδιά μου με το γαμπρό μου, η κόρη μου με το γαμπρό μου, το εγγονάκι μου, έχω γίνει γιαγιά, δεν ξέρω αν σου το είπα.
0: Τι ωραία, βέβαια, μου το είπες.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Πώς είναι αυτός ο ρόλος?
1: Είναι υπέροχος. Εύχομαι σε όσους θέλουν να αποκτήσουν εγγόνι, είναι καταπληκτικό το τι σου δίνει αυτό το μικρό πλασματάκι που έρχεται στη ζωή και πόσο σημαντική στιγμή είναι για κάποιον το παιδί του να γίνει γονιός.
0: Έτσι, του παιδιού μου το παιδί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, Μελίνα, με το καλό να ανηφορήσεις την αγαπημένη σου πόλη.
1: Ευχαριστώ.
0: Και αύριο να το χαρείς πάρα πολύ με όλους αυτούς τους 140 μουσικούς και τραγουδιστές επί σκηνής στο Θέατρο Δάσους. Να πούμε και πάλι, είναι η Τέρψης Ορχήστρα, μια σύγχρονη παραδοσιακή ορχήστρα, 140 μέλη, με τη Μελίνα Κανά, μια συναυλία αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι στο Θέατρο Δάσους, αύριο στις 9.30, οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μελίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Να είσαι καλά, θα το χαρώ σίγουρα, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου και πάλι.
0: Καλημέρα, και καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 1.58 4.3, εκτάκτος 2 ώρη καλημέρα σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις 12 και ως τη 1 θα συνεχίσουμε να είμαστε παρέα μαζί. Μετά τη 1 και για 2 ώρες ακολουθεί στο πρόγραμμα του 1.58 ο Γιάννης Τσολακίδης, γείτονες και στα καθημερινά, γείτονες και στις αργίες. Πρωτομηνιά και το Αγίου Πνεύματο σήμερα, το καλοκαίρι εδώ για τα καλά, η Σοφία Σακαλή φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας εδώ, και αυτή η μουσική που θα μας πάει έως τις 12 είναι μουσική που έχει γράψει αυτός ο σπουδαίος μουσικός στον οποίο αναφερόμασταν λίγο πριν και τα λέγαμε και με το Γεράσιμο Ανδρεάτο, ο Πάνος Δημητρακόπουλος έχει γράψει αυτό το μουσικό θέμα που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ιστορίες της πόλης.
2: Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είχε και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της πόλης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, καθώς ο πληθυσμός της πανεπιστημιακής κοινότητας ξεπερνά τα 100.000 μέλη. Είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Η ιδέα της ίδρυσης πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη ανήκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε λόγω της απουσίας πολιτικής σταθερότητας και της μικρασιατικής καταστροφής, η οποία άλλαξε και τις όποιες προτεραιότητες. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου είχε αναθέσει στον καθηγητή Δημήτρη Γλινό τη σύνταξη του Ιδρυτικού Οργανισμού του Νέου Πανεπιστημίου και ξεκίνησε ως Πρωθυπουργός της χώρας το 1924 τις διαδικασίες. Στις προγραμματικές δηλώσεις της πρώτης κυβέρνησης του Αλέξανδρου Παπαναστασίου προς την 4η Συντακτική Συνέλευση στις 24 Μαρτίου του 1924 διαβάζουμε: «Ιδιαιτέρως δε θα φροντίσουμε δια την εκπαιδευτική οργάνωση των βορείων του κράτους επαρχιών, ενισχύοντες παντιοτρόπως των διδακτικών προσωπικών και ιδρύοντες τα κατάλληλα πρακτικά προπάντων σχολεία. Έτι δε και δεύτερον πανεπιστήμιον εν Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνουν και τα σπρακτικά επιστήμας και μέλλον να λειτουργήσει βαθμιαίως. Του πανεπιστημίου τούτη η καλή οργάνωση και τας νέας χώρας θα ωφελήσει και την επιστημονική παροιμήν δράση θα προαγάγει συντελούσα εμέσως εις τη βελτίωση του εν Αθήνες Πανεπιστημίου». Στη συνέχεια ακολούθησε στις 5 Ιουνίου του 1925 με την κυβέρνηση Ανδρέα Πανχαλακόπουλου η ψήφιση του Ιδρυτικού Νόμου 3341. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης την ίδια χρονιά στις 22 Ιουνίου. Η ίδρυση του δεύτερου ελληνικού πανεπιστημίου συνοδεύτηκε στα πρώτα στάδια από αρκετές δυσκολίες. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της πολιτικής ρευστότητας της εποχής. Η διαδικασία οργάνωσης του ολοκληρώθηκε μερικά χρόνια αργότερα με την δημοσίευση του οργανισμού του πανεπιστημίου με τον αναγκαστικό νόμο 1895 του 1939. Με το άρθρο 7 του νόμου 3108 του 1954, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετονομάστηκε, μετά από εισήγηση του τότε πρίτανη Μαρίνου Σιγάλα και απόφαση της συγκλήτου, σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πηγές, ο ιστότοπος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Wikipedia από το διαδίκτυο. Μουσική Πάρης Παρασχόπουλος. Τεχνική επιμέλεια Ρούλα Αρβανιτίδου. Επιλογή, κείμενο και αφήγηση Γιώργος Καλιατζίδης.

Λίγα λεπτά μετά τις 12 και είναι ο 9.58, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ και εκτάκτως μία δύοωρη καλημέρα σήμερα, πρωτομηνιά, μία Ιουνίου του 2026. Είναι ο Περικλής Κλικόπουλος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Έως τη μία του μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί και χαμπέμπους Viber. Τι σημαίνει αυτό τώρα, έτσι, γιατί μην νομίζετε πως και εγώ το ξέρω. Ήρθα σήμερα και βρήκα δύο οθόνες στο στούντιο, δύο πληκτρολόγια. Τι είναι το ένα, ρωτάω, μου λένε είναι για το Viber. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω της εφαρμογής Viber, το οποίο σημαίνει δωρεάν. Στέλνετε μηνύματα και για να σας πω ποιος είναι ο αριθμός στον οποίο θα καταχωρήσετε στο Viber αν έχετε τον 958 και μετά μπορείτε να στέλνετε όσα μηνύματα θέλετε την ημέρα. Λοιπόν, το κινητό του 958 στο Viber είναι το 6930078291 και επειδή όπως το είπα νομίζω ούτε εγώ θα μπορούσα να το συγκρατήσω. Καταρχάς πάρτε μου λίγο χαρτί, στείλω χαρτί, ό,τι θέλετε τέλος πάντων και σημειώστε το, αλλά ας το πω και με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, 69-300-78-291. Αν λίγο μου μοιάζεται, αυτός ο τρόπος μοιάζει καλύτερος για να το Και γιατί να το θυμάστε, γράψτε το κάπου, σημειώστε το και βάλτε το. Το λέω μια τρίτη και τελευταία και φαρμακερή φορά. Είναι ο αριθμός το 958 στο Viber και πραγματικά να δω αν κάποιος θα στείλει μήνυμα. 69-300, δηλαδή 300-78-291.

Και πάνω που λέγαμε με τον Περικλή εδώ που είναι στον ήχο ότι εμείς με τίποτα δεν πρόκειται να το κάνουμε εύκολα αυτό, δηλαδή να κρατήσουμε τον αριθμό, να τον αποθηκεύσουμε στο Viber και να στείλουμε μηνύματα. Κορίτσια, respect, σεβασμός, απόλυτος, είστε φοβερές. Κατερίνα, Φωτεινή, Φούλη, Αναστασία, δεν λέω τα επίθετα, λέω μόνο τα μικρά σας ονόματα, κατευθείαν ήρθα τα μηνύματα στο Viber με ευχές για καλό καλοκαίρι, για καλημέρες, Φωτεινές, τι άλλο θα έγραφε η Φωτεινή, το περίμενα, για καλό μήνα φυσικά και με για το Viber. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού κατάλαβα ότι είστε πολύ πιο εξύπνες από μένα, για να το ξαναπώ, γιατί θα είναι κι άλλοι σαν εσάς. Το κινητό λοιπόν του 958 στο Viber είναι το 69 300, δηλαδή 300 78 291. Εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στην εφαρμογή και μέσω της εφαρμογής Viber, και τα μηνύματα στην εφαρμογή αυτή είναι και δωρεάν, οπότε νομίζω πως σας εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο από τα SMS. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα, ευτυχία και καλή αρχή και στο Viber. Αχ, Παναγιά μου, τι άλλα θα μάθω, η παλιά γυναίκα Περικλή. Όχι, πες μου σε παρακαλώ, τι άλλα θα μάθω.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Και τώρα πάμε να τραγουδήσουμε μαζί ένα καινούριο τραγούδι.

Τραγούδι καινούριο από τον δίσκο «Πότε κλείνουν οι στοές». Ένα δίσκο που έφτιαξαν μαζί η Νάντι Χατζηγεωργίου και ο Κρέοντας Κανακάρης. Και κάπου στο δίσκο αυτό και στα λόγια των τραγουδιών έριξε ωραίες ιδέες και ο ποιητής και μεταφραστής ο Χρήστος Χιορίκης. Αν προλάβουμε θα ακούσουμε και με τη φωνή του Χρήστου ένα τραγούδι από τον δίσκο αυτό που μου αρέσει πολύ. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Αναπτήρας. Εσείς πάντα συντονισμένοι στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ έως τη 1 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί και το επόμενο τραγούδι είναι ακυκλοφόρητο, έτσι όπως θα το ακούσουμε δεν είναι, ξέρετε, ηχογραφημένο σε στούντιο και ηχογραφημένο για δίσκο, αλλά ελάτε να το ακούσουμε παρέα μαζί. Αυτή η παρέα των νέων μουσικών που είχαμε καλεσμένους την προηγούμενη Πέμπτη στην εκπομπή, ο Νίκος Χατζόπουλος, ο Χαράλαμπος Χαλκιάς, ο Μιχάλης Κελέκης και ο Παναγιώτης Φίγκος, εδώ τραγουδούν ένα τραγούδι του Γαβρίλου Κοκόνα, για την ακρίβεια παίζουν τα παιδιά και τραγουδά ο ίδιος ο δημιουργός του τραγουδιού, τραγούδι καινούριο και αυτό

Ωραίο τραγούδι. Όταν θα έρθουν τα παιδιά να κάνουμε live εδώ, το ακούει αυτό ο Περικλής Κλικόπουλος. Δεν το έχουμε κλείσει, Περικλή. Θα το κλείσουμε όταν μπορούμε, εννοείται. Θα τους πούμε να μας παίξουν και αυτό το κομμάτι. Τρίτος δίσκος του Γιώργου Κωστογιώργη, Κατερίνα Σισίνη και όχι μην.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι μεσημέρι πρωτομηνιάς, είναι το Υγείο Πνεύματος και είμαστε εδώ εκτάκτως 2 ώρες παρέα μαζί, δηλαδή από τις 11 το πρωί και έως τη 1 το μεσημέρι. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε καλημέρες και ευχές για καλό μήνα στο Viber, Κώστας, ο Μωρής, η Νίκη. Διαβάζω ονόματα και ανταποδίδουμε εννοείται τις ευχές για καλό μήνα, μακάρι. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα. Πρέπει τώρα να πω τον αριθμό, στο Viber. Λοιπόν, το αχαχαχ δεν πάει στο ότι είναι, μια χαρά είναι. Εγώ είναι που δεν το έχω μάθει απ' έξω και που δύσκολα θυμάμαι πια αριθμούς, έτσι. Αλλά εσείς σημειώνετε τον αριθμό, τον αποθηκεύετε στο Viber και μετά αφού τον ονομάζετε 958 μπορείτε να στέλνετε όποτε θέλετε χωρίς να χρειάζεται να θυμάστε τον αριθμό, θα γράφετε μόνο 958. 69-300-78-291. Αυτός ο τρόπος με τον οποίο λέω τους αριθμούς τηλεφώνου πρέπει κάποτε να μελετήσω γιατί το κάνω αυτό, αλλά παρηγοριέμαι γιατί ο καθένας μας κάπως έτσι με διαφορετικό τρόπο λέει αριθμούς τηλεφώνων πάντα. Λοιπόν, πάμε στο Ρίζες Fest τώρα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί ένα διήμερο γλέντι, θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, την 5η και το Σάββατο, 5 και 6 Ιουνίου, θα ξεκινήσω με τη δεύτερη μέρα και μετά θα σας πω για την πρώτη. Το Σάββατο 6 Ιουνίου στο πρόγραμμα είναι οι Άγγελοι του Τσιτσάνι και ένα πολύ αγαπημένο κορίτσι εκεί, η Λένα Τσαμπάζη, και η Μάρθα Φριτζίλα μετά και Κουμπάρα Project, παραδοσιακά και άλλα αγαπημένα, η Μάρθα ξέρει πώς να τραγουδήσει, αυτά και άλλα πολλά, η Άνις Ανσάμπλ και οι Καφαντάριδες. Αυτά θα είναι η δεύτερη μέρα του Ρίζες Fest της Θεσσαλονίκης, Σάββατο 6 Ιουνίου. Προσέξτε, στο Θέατρο Γης, αλλά όχι στο θέατρο όπως το ξέρετε, στο πάρκο ακριβώς δίπλα, εκεί ο περιβάλλον, ο χώρος του Θεάτρου Γης, εμένα μου αρέσει πολύ αυτό, μου φαίνεται πολύ πολύ ενδιαφέρον και πρώτη φορά θα είστε και θα είμαστε και στο Θέατρο Γης που εκείνο θα είναι άδειο και εμείς θα γλεντάμε παραδίπλα.

Ρίζες Φέστ λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη, 5 και 6 Ιουνίου, Παρασκευή και Σάββατο. Σας είπα το πρόγραμμα του Σαββάτου, να σας πω ότι την Πέμπτη ξεκινά, την Παρασκευή συγγνώμη, που είναι και η πρώτη μέρα του φεστιβάλ, ξεκινάμε τις Φώνησες, όπου το φω είναι γραμμένο με ωμέγα, και μετά Πάλκο με Λαϊκά, και μετά Γλέντι με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού, και μετά τα Μπρατίμια. Νίκος Οικονομίδης, Κυριακή Σπανού, για να πάρουμε λίγο μια ιδέα.

με Νίκο Οικονομίδη και με Κυριακή Σπανού, δεν γίνεται να μην υπάρχει ωραίο γλέντι, και μου το λένε όλοι μου οι φίλοι και αγαπημένες φίλες που τους έχουν γνωρίσει στα νησιά, παρακαλώ, και έχουν γλεντήσει πολλές φορές μαζί τους. Λοιπόν, θα είναι στο Ρίζες Fest και ο Νίκος Οικονομίδης και η Κυριακή Σπανού, ξαναλέω και πάλι, στο Θέατρο Γης, όχι όμως έτσι όπως ξέρετε να παρακολουθείτε και να παρακολουθούμε συναυλίες στο Θέατρο Γης, αλλά στο πιο όμορφο πάρκο, όπως λένε οι ίδιοι, εκεί στο Θέατρο Γης, στην άπλα του θεάτρου, εκεί θα γίνει το γλέντι. Πάμε, θέλω να προλάβω να σας πω οπωσδήποτε για ένα διήμερο το οποίο είναι μια συμπαραγωγή του Τμήματος Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ και του Annapolis World Music Festival σε έναν υπέροχο χώρο που είναι ο χώρος του Αγίου Νικολάου του Ορφανού στην Αννοπόλη. Για τρίτη χρονιά αυτή η δημιουργική συνύπαρξη του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ και του Annapolis World Music Festival. Και εκεί λοιπόν για δύο μέρες θα πολλοί νέοι μουσικοί καλλιτέχνες που σπουδάζουν παραδοσιακά όργανα στην πόλη μας θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους πλάι σε επαγγελματίες, μουσικούς και διοργανωτές. Κάποια στιγμή, επειδή είδα το πρόγραμμα και είχε ανακοινωθεί και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να πω ότι ο καλλιτεχνικός συνδυασμός του διημέρου είναι του Θήμιου Ατζακά, του Βασίλη Ζυγκερίδη και του Σάκη Λάιου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχουν φοιτητρίες και φοιτητές του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τμήματος σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ. Είδα το πρόγραμμα λοιπόν και κάπου εκεί είδα ότι ένα σύνολο μουσικών θα παίξουν και μουσικές του Άρα Τιξιάν, και λέω ευκαιρία είναι να ακούσουμε τώρα αυτό.

Τι υπέροχος μουσικός ο Άρα Ντεξιάν. Αυτό που ακούσατε, επειδή ήταν από ηχογράφηση, δισκογραφημένο είναι, αλλά είναι ηχογράφηση από συναυλία, γι' αυτό προλάβατε να ακούσετε και λίγα χειροκροτήματα. Είναι πρωτομηνιά σήμερα, είναι 1 Ιουνίου του 2026. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Βλέπω τα μηνύματά σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την αρχή της εκπομπής δεν με έχετε αφήσει μόνη μου. Και δεν είναι λίγο πράγμα αυτό, καθόλου λίγο δεν είναι. Περικλής Γλυκόπουλος φροντίζει τον ήχο εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει γενέθλια σήμερα ο Βασίλης Προδρόμου. Να του πούμε χρόνια πολλά με ένα τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική εκείνος, το στίχους ο Πάνος Δημητρόπουλος. Και τώρα αν σας πω ποιοι τραγουδούνε, θα πω 5-6 ονόματα, δεν προλαβαίνω να πω παραπάνω, γιατί είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Φώτης Χιώτας, η Ιουλία Καραπατάκη, ο Δημήτρης Μπάκουλης, ο Πέτρος Μάλαμας, η Ναταλία Λαμπαδάκη. Να συνεχίσω να πω 2-3 ακόμα, η Ευτυχία Μητρίτσα, η Ασπασία Στρατηγού, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης, και να σταματήσω κάπου εδώ για να πάμε να τα ακούσουμε.

0: Και η αλήθεια είναι ότι όσοι έχουν εξαιρετεμένο το καλοκαίρι με το που έρχεται, έχουν και αυτήν την ελπίδα, έχουν και αυτή την αδειμονία να έρθουν για λίγο τα ξενάκια τους εδώ για να τα δούνε. Και σήμερα είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού και η πρώτη μέρα του μήνα. Και εμείς ημερολογιακά του καλοκαιριού, αφού είναι ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας αυτός. Και επίσης η αγωνία και η αδειμονία όλων μας είναι για να δούμε πότε θα αλλάξει αυτός ο κόσμος, γιατί όλα καλά αυτά που λέμε, αλλά αν δεν αλλάξει όλα θα είναι μισά. Και το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα από τους Social Waste είναι αφιερωμένο σε αυτό, στο πότε θα αλλάξει ο κόσμος και αν θα τον αλλάξουμε εμείς. Περικλής Κλικόπουλος και Σοφία Σακαλή φρόντισα για τον ήχο, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν για 2 ώρες στο μικρόφωνο του 958. Ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο ο Γιάννης Τσολακίδης. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας.
1: Κάποιο πουλί περαστικό.

και Σαριανή, μου το πω όλοι πως κι γιώνα. Παστή Μεσούντα, ο Αχελός και ο Τάγος στη Λισαβόνα. Το είδα κάποια Κυριακή στις δρίμπλες του Ρομπέρτο Μπάτζιο, στο Βυσσινί του Τισιανού, στο κόκκινο του Καραμπάτζιο.

0: Στην παντιέρα πριν η κυβέρνηση στείλει και ταύρους να δολοφονήσουν τον Τεμπονέρα, το τραγουδήσαμε μαζί. Καλή παρέα, γλυκοκρασία.
1: Η ώρα είναι 1.

0: πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 8218.
5: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην R3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και εκτάκτως 1 με 3, σήμερα στην τροχιά σας η Βόλτα. Εκείνο το κοινότοπο που λένε το καλό θα νικήσει αν ισχύει, υπάρχει μόνο μία μέρα που αρχίζεις και λες καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Εντάξει. Διότι ημερολογιακός και επισήμως από την 1η του Ιούνιου καλοκαίρι έχουμε. Το άλλο το επιστημονικός με το αστρονομικό το θερινό ηλιοστάσιο θα περιμένει ως την 21η Ιούνιου. Θα κρατήσει μέχρι τις 23 Σεπτέμβρη που έχουμε φθινοπορεινή ημερία. Εκεί είναι το τέλος. Και τρίμερο με αργία για πάρα πολύ κόσμο, αλλά και μια μεγάλη γιορτή για την χριστιανική ορθοδοξία. Είχαμε μέγα ψυχοσάββατο, Κυριακή της Πεντηκοστής, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η τρίτη υπόσταση του Τριαδικού Θεού στη δογματική θεολογία της χριστιανικής θρησκείας. Αυτά τα ολίγα τα εγκυκλοπαιδικά, διότι είπαμε εδώ επιμορφωνόμαστε, αλλά ψυχαγωγούμε κιόλας. Καλή σας ακρόαση.

Τα παραθαλάσσια καφενεία για ξεκίνημα στην σημερινή μας εκπομπή, που όπως σας ανέφερα πριν, θα είναι εκτάκτως δίωρη, με τον Περικλή Κλιγκόπουλο σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσαλακής στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Η επικοινωνία μας γίνεται στο 2313-338-456, κάτσε να τα πούμε τώρα όλα, είναι και πολλά, διότι βλέπω εδώ ότι εισήλθε μέσα στο ραδιοθάλαμο και η οθόνη του Viber. Καλό ρίζικο και αυτό, είδες πόσα καλά σήμερα. Λοιπόν, επικοινωνούμε επίσης μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54160, γράφετε 958 και το στέλνετε στον αριθμό που σας προανέφερα. Επίσης τώρα, αν θέλετε να μας στείλετε σε Viber, πληκτρολογείτε στο Viber το 693-007-8291 την πρώτη φορά και στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Και η επόμενη ενημέρωση θα μάθουμε και εμείς λίγο περισσότερα για ό,τι θα κάνουμε μετά και πώς θα έχουμε συνομιλίες και θα σας τα μεταφέρουμε και κατά τα άλλα στην πρώτη ώρα αυτή να σας πω ότι θα έχουμε αρκετό καλοκαίρι και πάμε νότια, προτείνει ο Γιώργος Ζήκας, ο υπέροχος.

Αυτά λοιπόν ως πρόταση από τον Γιώργο Ζήκα που αγάπησε πολύ το καλοκαίρι, που εκεί στην Πάρο βέβαια έζησε και πολλά χρόνια της ζωής του και το Πάμε Νότια για αυτόν ήταν ένας τρόπος ζωής. Γενικά πάμε προς τον ήλιο, προς την αισιοδοξία, προς τη δύναμη, προς τη χαρά, προς το φως. Σκεφτόμουν ότι αυτές τις ώρες και αυτές τις μέρες μάλλον πάει σε κάπως δεύτερη μοίρα, όσο και αν είναι σημαντική η επικαιρότητα, η δισεογραφία, η ενημέρωση, περισσότερο είναι ο νους, ο δικός μας εδώ, ο δικός μας και πιο συγκεκριμένα από αυτήν την εκπομπή, από την Βόλτα, να σας κρατήσω συντροφιά με τραγούδι, όποιοι αν βρίσκεστε στο δρόμο ιδίως, αν ταξιδεύετε, να έχετε πολύ μεγάλη προσοχή, να επιστρέψετε αυτό το γνωστό που λέμε πίσω το κλισέ ακριβώς όσοι φύγατε, οι ίδιοι να είστε πίσω, να μην έχουμε ατυχήματα, να μην έχουμε το παραμικρό. Και βέβαια σε αυτές τις συνθήκες προσωπικά παρατηρώ ότι δεν έχει φύγει πολλοί κόσμος. Βλέπω ότι πρώτα-πρώτα οι μαθητές και τα παιδιά που έχουν τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι με σκυμμένα τα κεφάλια και χωμένα στα σπίτια για να τα καταφέρουν με αυτή την αγωνία. Αλλά υπάρχει όμως και μία, διαπιστώνω, μία αδυναμία πολλών μετακινήσεων και λόγω της ακριβής βενζίνης και λόγω της επίσης ακριβής ενοικίασης για ταξίδι, να μείνεις κάπου σε ξενοδοχείο ή σε δωμάτια. Μικρές ημερήσεις εκδρομές βλέπω να φεύγει κόσμος και να επιστρέφει τα βράδια. Τώρα βέβαια όσοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν φύγει συνολικά το τριήμερο αυτό, που το τριήμερο είναι ολόκληρο βέβαια εδώ που τα λέμε μόνο για κεντρική Μακεδονία. Οι περισσότερες άλλες περιοχές έχουν ανοιχτά και μάρκετ και λαϊκές και τα λοιπά. Μακρηγόρησα αγαπητέ Περικλή, δώσε μας το επόμενο τραγούδι, δώσε μας ένα καλοκαιράκι του Τούντα παλιό του Παναγιώτη, αλλά σε νεότερη ωραία ερμηνεία από το Θέμη Ανδρεάδη.

Σε αυτά ήταν νομίζω μοναδικός ο Τέμης Ανδρεάδης, άφησε εποχή, ιδίως στη συνεργασία του και με τα τραγούδια του λογοθέτη. Εδώ λοιπόν στην τροχιά σας η Βόλτα από τον 958 με τραγούδια για το καλοκαίρι. Πολλοί λένε ότι βιάζεσαι πολύ, τι θα κάνουμε μετά ολόκληρο το καλοκαίρι, αν από τώρα αρχίσουμε τα καλοκαίρινα, αλλά εν πάση περιπτώσει έργα στην αρχή της εκπομπής, ημερολογιακά η 1η του Ιούνιου, αυτό σηματοδοτεί Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος, οι μήνες του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι θα έρθει και θα πάρει και σένα μαζί. Στην ομορφιά του θα γίνεις χαζούλα όπως ήσουν μικρή, θα μας γυρίζεις την πλάτη, ανοίγοντας το παρεό, να σε κοιτάξει ο ήλιος, να σε κοιτάξει ο ήλιος, η συνέχεια στην ακρόαση από τον Φίβο Δελιβοριά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 στους δέκτες σας, η βόλτα στους δέκτες σας, εκτάκτως ανέφερα από την αρχή της επικοινωνίας μας της σημερινής από τη 1 ως τις 3 για 2 ώρες. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος σήμερα φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, μιας εκπομπής αφιερωμένης την πρώτη ώρα σε τραγούδια του καλοκαιριού αλλά και σε όποια άλλα προκύπτουν να συζητάμε, όπως ας πούμε αυτό που σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, διάβαζα κιόλας διάφορα. Και σκεφτόμουν ότι το ψυχοσάββατο είναι τελικά μια ημέρα τελετή που δεν υπάρχει στον κόσμο φιλή, πολιτισμός, θρησκεία που να μην την τηρεί. Και έχουμε και εμείς εδώ βέβαια, μεταφέρθηκαν και στον χριστιανισμό αυτά τα δύο μεγάλα ψυχοσάββατα που είναι εκείνη η ημέρα μνήμης και σεβασμού των νεκρών μας. Και εκεί γράφονται βέβαια χρόνια και χρόνια η πιο συγκλονιστική επιταφή, η θρήνη, τα πιο συγκινητικά μυρολόγια, εκεί και οι ελεγίες της απώλειας, εκεί και το 20 του Παντελή Μπουκάλα, κάπως έτσι μόνο μπορείς να το διαβάσεις. Έγραφα γι' αυτό πριν 2 εβδομάδες, είδα προχτές και καλούς μου φίλους να γράφουν και εκείνοι συγκλονισμένοι από τα γραφτά του Μπουκάλα. Να πάρω ένα τέλος εδώ, να το διαβάσετε ξανά, σας συνιστώ όσοι δεν το έχετε προμηθευτεί. Είναι συγκλονιστικό και δεν είναι βιβλίο που επιδέχεται κριτικής. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι είναι καλό ή κακό ή να πεις μπράβο τι ωραία ή ξέρω εγώ. Δεν δέχεται καμία απολύτως κανένα σχολιασμό πέρα από το ότι το διαβάζεις και τα κρίζεις. Τέλος λοιπόν με αυτό το σχόλιο, αλλά για να το συνδυάσω έτσι τώρα όλο αυτό το ζευγάρι επιμόρφωση ψυχαγωγία, να θυμίσω μια ωραία τάκα που είπε και ο κατά τα άλλα ευσεβής, αλλά δαιμόνιος στο χιούμορ του, ο Κραουνάκης, σχετικά με την Ποντικοστή. Έχει έναν πίνακα ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, κάπου στα 1600 τόσο τον έβλεπα και νομίζω από εκεί πρέπει να του ήρθε η έμπνευση. Έχει πάνω στα κεφάλια των μαθητών φλογίτσες ο Θεοτοκόπουλος, ο Ελγκρέκο, και γράφει ο Κραουνάκης της Αγίας Πεντηκοστής Μοναστηράκη, «Μποντζόρνο ατούτη». Είναι η μέρα που έκατσαν οι γλωσσίτσες πάνω από τα κεφαλάκια των Αποστόλων και γίνανε όλοι λεγκουαφών.

0: Η εξπρές θα το φορτώσει.
1: Σαρτάρα αδερφάκι μου, πες μου τι γουστάρεις.
0: Να σε βλέπω, να σε βλέπω, να

Η αλεγκρία πλευρά του Σταμάτ Γκραουνάκη με τα παλιό σαραβαλάκια, έτσι, αυτό το ζαμπετέ που κουβαλάει από τη μια και από την άλλη του Χατζηδάκη, είναι χαρισματικός σε αυτό τον συνδυασμό του. Εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά η στράτη του. Έτσι, μια κουβέντα από εδώ, μας ακούει, δεν μας ακούει, εννοείται. Εσείς ακούτε βέβαια την Βολτά, εδώ τραγούδια από την εκπομπή σήμερα με λίγα σχόλια για αυτά. Τέλειωσε και ο Μάης με τα δύο φεγγάρια, Το μάθαμε και αυτό, το μπλε φεγγάρι, που είναι η ονομασία του φεγγαριού όταν υπάρχουν δύο πανσέλινοι μέσα στον ίδιο μήνα. Σπάνια συμβαίνει εδώ κάτι τέτοιο, πρέπει να περάσει κάπως καιρός για να υπολογίσουμε τις 28,5 μέρες που είναι ολόκληρος ο κύκλος του φεγγαριού, πότε μπορεί να συμβεί δύο φορές μέσα σε ένα μήνα. Πάντως συνέβη τώρα, το Μάη. Και το μπλε φεγγάρι μας προκάλεσε να το δούμε. Τώρα γιατί το λένε μπλε, επειδή είναι δύο φορές μες στον ίδιο μήνα, δεν ξέρω να σου εξηγήσω. Γενικά για τις ονομασίες που δίνουμε στα φεγγάρια, έτσι για να πάρετε μια ιδέα δηλαδή, που το ξέρουν πολλές και πολλοί ήδη, έχουν την καταγωγή τους από τους ταγενείς της Βόρειας Αμερικής, από τους Ινδιάνους. Αφού τους εξοντώσαμε δηλαδή, μετά βαφτίζουμε τα ελικόπτερα, τα διάφορα με τα ονόματά τους, τους πυράβλους, ας πούμε, Tomahawk, τα ελικόπτερα Apache και Cherokee, αλλά και τους μήνες τους έχουμε τώρα, φεγγάρι του λύκου, φεγγάρι του χιονιού, φεγγάρι της φράουλας, ξέρετε ποιο είναι το φεγγάρι της φράουλας, αυτό τώρα, του Ιούνιου, ας πούμε. Τι άλλο, του ελαφιού, της συγκομιδής, του κάστορα, ανάλογα με τα έθιμα και τον τρόπο της ζωής τους, τη γεωργία, τις εποχιακές τους δραστηριότητες. Τώρα τους εξοντώνουμε και μετά τους κάνουμε ανάμνηση. Πανσέλινος ο έρωτας όμως.

Χάρης Αλεξίου στην ερμηνεία ενός τραγουδιού που έχει την υπογραφή της Καραίνδρου και στο στίχο, και πάμε σε ένα καλοκαίρι ακόμα τώρα από το συνεχές ωράριο του Γιάννη Μίτση, κάπου στα 1997, τέλη περασμένο αιώνα δηλαδή βγαίνει ο δίσκος, και εκεί τραγουδά ο Μίτσης το «Σαν ζωγραφιά ουρανό στο δειλινό, γέννη ο ήλιος ακουμπά στο πέλαγος».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Δεν έχει και πολλές ιστορίες πολιτισμού η σημερινή μας βόλτα, που είναι εκτάκτος δίωρη από τη 1 ως τις 3, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 1 Ιούνιου. Ακόμα μια φορά ευχές, είπαμε από την αρχή, σήμερα αν είναι μια μέρα που το καλό έχει κάτι πιθανότητες, κάτι λίγο παραπάνω, να νικήσει, να πούμε το κλισέ αυτό το παλιό. Είναι σήμερα με τόσα καλά που ακούγονται. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και όλα τα σχετικά. Σκεφτόμουν αυτά που λέγαμε πριν με τον Περικλή Κλιγκόπουλο, φροντίζει τον ήχο, για το να εμείς είμαστε ας πούμε του περασμένου αιώνα. Και όμως, όσο και άσχημα καν ακούγεται, κάπως έτσι συμβαίνει, φαντάζομαι να μας βλέπουν με την απόσταση που έχουν τα νέα παιδιά. Και να πω ακόμα μια φορά ότι μπορεί να έχουμε αποστασιοποιηθεί χρόνια και χρόνια πια από εκείνη την αγωνία των πανελλαδικών, αλλά προσωπικά τη δική μου δεν την ξεχνώ, και την αγωνία και τα ξενύχτια και τα διαβάσματα, αλλά ξέρετε η ζωή συνεχίστηκε, περνάς δεν περνάς στο πανεπιστήμιο και έχει και πολλές άλλες επιλογές καλές, και πολλές φορές περνάς στο πανεπιστήμιο και μετά ανακαλύπτεις ότι άλλα πράγματα άξισαν περισσότερο, οπότε τίποτε μην παίρνετε καρδάκαρδα. Λοιπόν, για να επανέλθω σε αυτό με το περασμένο αιώνα, σκεφτόμουν την έλλειψη ας πούμε επικοινωνίας που υπάρχει με τους εφήβους, ειδικά έτσι εκεί που είναι μεταξύ 12-13 και μέχρι 16, με τους μεγαλύτερους, και σκεφτόμουν πόσο ακαταλαβίστικη είναι η γλώσσα, για να συνεννοηθούμε, σε σχέση και μάλιστα με ένα πάρα πολύ ωραίο σημείωμα που μου στείλε ο Πάνος Σαββόπουλος, στέλνει γενικά σε πολλούς, γράφει ο Πάνος ο Σαββόπουλος και αλίευσε ένα πολύ ωραίο και σας το μεταφέρω. Είναι ένα μωρό παιδί, ως 2 χρονών πολύ, έχει φωτογραφία εκεί. Είναι στην άμμο και έχει σκάψει μια τρύπα, παίζει εκεί, αλλά έχει βάλει τα κλάματα, κλαίει γοερά. Η μαμά του δίπλα δεν ξέρει τι να κάνει, περνάει ένας διαβάτης και στέκει, λέει, ρωτάει ο άνθρωπος, λέει, τι χατήρι δεν του κάνετε και κλαίει έτσι. Και η μαμά απαντά, θέλει να πάρει σπίτι του την τρύπα που έφτιαξε στο χώμα με τα χεράκια του.

Η ενορχήστρωση μπορεί να επηρεάσει πολύ το να καταλάβεις ποιος έχει γράψει το τραγούδι. Του Μάριου Τόκα είναι λοιπόν εδώ η μουσική, πάνω στην ποιητική στιχουργική του Άλκη Αλκαίου, και η ερμηνεία ήταν από τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη και τον Χριστό Θηβαίο φυσικά. Έλεγα πριν για το μωρό που έκλαιγε, το να κυνηγάς το αδύνατο, το μαγικό, το περίεργο. Για τα παιδιά είναι το αυτονόητο. Μετά όταν μεγαλώνουμε αρχίζει ο συμβιβασμός με τα διάφορα θέλω και κάπως έτσι γινόμαστε αυτό που γινόμαστε. Αλλά έχει κάτι εξαιρέσεις όμως. Έχει ανθρώπους που περνάνε τεράστια περιπέτεια προσωπική, δέχονται bullying, δέχονται κακοποίηση ψυχολογική και παρόλα αυτά κάποια στιγμή κάνουν το comeback και έρχονται δυνατότεροι και με διάθεση να δώσουν και αυτό που κέρδισαν να το μοιραστούν με τον κόσμο. Και το σκεφτόμουν περισσότερο βλέποντας τον Μανόλο, δηλαδή τον Εμμανουήλ Καραλή, πώς μπορεί και προσφέρει χαρά, ειδικά τώρα έτσι σε αυτούς τους καιρούς, αυτές τις μέρες που ζούμε, που παρατηρώ, δεν φαντάζομαι μόνο εγώ, και εσύ επίσης το ίδιο κάνεις, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, όλη αυτή τη μιζέρια και την τοξικότητα που κυρίως φαίνεται στον πολιτικό μας κόσμο, στις ανόητες μάχες, στην επιμονή αυτή να βγάζουμε μίσος, κακίες και προσβολές στα πληκτρολόγια. Και δεν μπορώ να μην σχολιάσω βλέποντας όλα αυτά αυτόν τον άλλο κόσμο του Εμμανουήλ, που πήδηξε επί κοντό έτσι στην άσημη βέβαια παγκόσμια Λεμεσό, δεν είναι και η πιο σπουδαία αθλητική συνάντηση στη Λεμεσό, στον κόσμο. Ένα απλό 6-10 πήδηξε εκεί και έδωσε τη χαρά σε όλους τους γύρω του. Είναι ένα παιδί που δεν απολαμβάνει τα ρεκόρ, δεν χαίρεται μόνο με τη χαρά του. Δεν είναι αυτό ο σκοπός του το χρήμα από τα meeting. Γυρεύει να δώσει χαμόγελο και αισιοδοξία στο κοινό που τρέχει να τον δει από κοντά. Σέβεται και αγαπά αυτό το κοινό δηλαδή και θέλει να το ευχαριστήσει, να μας μεταδώσει την πίστη ότι μπορείς να τα καταφέρεις και με εξωτερικούς εχθρούς και με εσωτερικούς δαίμονες, να πας λίγο πιο πάνω, λίγο ψηλότερα, να κυνηγήσεις τελικά το όνειρο, τη χαρά που μας λείπει.

Και από τα πιο γνωστά καλοκαίρια των τελευταίων χρόνων, αυτό του Διονύση Σαββόπουλου με τις περιγραφές μικρών στιγμών της καθημερινότητας να είναι πραγματικά οι πιο παραστατικές που μπορείς να σκεφτείς, για το τι γίνεται με το καρπούζι, για το τι γίνεται με τις διάφορες κινήσεις και σκηνές, από το πώς δουλεύει το κλιματιστικό μέχρι όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε όμως σε κάτι ακόμη. Κυλάω ο χρόνος, θα προλάβουμε να ακούσουμε το «Θάλασσα γυαλί». Ναι, πρωτοψάλτη τραγουδά, Ευανθία Ρεμπούτσικα και η Ελένη Γιώγα στους στίχους.

Και κάπου εδώ κλείνει το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, της σημερινής μας επικοινωνίας στην Volta του 958, που είχε τον Περικλή Κλιγκόπουλο, τεχνική επιμέλεια. Εγώ είμαι ο Γιάννης Τσολακίδης, στις επιλογές των τραγουδιών, στα λόγια, με θάλασσα γυαλί αποχαιρετάμε και με το καλοκαιράκι από τον Νίκο Πορτοκάλογλου και την Παρέα τη Μεγάλη, με Γιοκαρίνη, με αδελφούς Κατσιμίχα και άλλους. Φτάνουμε ως τις 2 για να ακολουθήσει μετά η επόμενη ώρα μας.

0: η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Εδώ λοιπόν συντροφιά σας από το 958 η εκπομπή «Η Βόλτα» με τον Περικλή Κλινγκόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών. Στα λόγια αυτής της εκπομπής να σας καλωσορίσουμε ακόμη μια φορά στην επικοινωνία μας, στην ακρόαση του 958. Ένα ηλιόλουστο ζεστό μεσημέρι, η 1η του Ιούνιου, που είναι και συγχρονώς και γιορτή μεγάλη του Αγίου Πνεύματος και ευκαιρία και εξόδου για πάρα πολλούς συμπολίτες μας σε τριήμερο που βοηθάει και ο καιρός για να βρεθούν είτε σε κάποιο όμορφο βουνό είτε πλάι στις θάλασσες. Εμείς όμως εδώ σας κρατάμε συντροφιά με το ελληνικό τραγούδι όπως πάντα. Να θυμίσω ότι μας ακούτε και στα FM αλλά και στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, στο www.erteco.gr κάθετος radio και κάθετος 958 και μας βρίσκεται και εκεί. Και σε αυτήν την ώρα τώρα θα βρεθούμε στον κύκλο εκπομπών Μίκης Θοδωράκης στους δρόμους του Αρχάγγελου, αλλά τελευταία πια εκπομπή. Θα έλεγα ότι είχα προσδιορίσει τελευταία την προηγούμενη, την 21η, αλλά προέκυψε και δεύτερο μέρος, γιατί αυτές οι αξιοσημείωτες επανεκτελέσεις τελειωμό δεν έχουν και έτσι πάλι απλώς θα μείνουμε σε κάποιες τις πιστεύω πιο σημαντικές, πιο ταιριαχτές για την ώρα, κάπως έτσι. Καλή σας ακρόαση.

Κυκρίνο του καλοκαιριού, Μαρίνα από τον Μανώλη Μητσιά, μελοποίηση του Ελίτη από τον Μίκη Θεοδωράκη και εδώ η πρώτη εκτέλεση από την Τώρα Γιαννακοπούλου, επανεκτέλεση εδώ, να πούμε μια κουβέντα για αυτές τις επανεκτελέσεις. Πρώτα-πρώτα ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας συνθέτης, εντάξει, παγκόσμια, τεράστιος, του 20ου αιώνα από τους πιο σημαντικούς, με πολύ σημαντικό και συμφωνικό έργο, με πάρα πολύ σημαντική επίσης βέβαια επίδραση καλλιτεχνική στο παγκόσμιο μουσικό σκηνικό. Είναι χύμαρος έμπνευσης και ταλέντου σε κάθε τη δημιουργία, αλλά είναι και ένας αμαζόνιος πραγματικά όσον αφορά την ποσότητα του έργου του καλλιτεχνικού. Κουβαλά πίσω του όλο το αποθησάβρισμα από την παλαιότερη και σύγχρονη συμφωνική, μέχρι και ατονική βεβαίως έχει σπουδάσει και τη γνωρίζει, αλλά δεν την χρησιμοποίησε. Γνωρίζει το γερμανικό ρομαντισμό, το ιταλικό μπελγκάντο, την γαλλική μπαλάντα, την βυζαντινή και την επτανησιακή μας παράδοση, το ρεμπέτικο, το αστικό λαϊκό τραγούδι και όλα αυτά τα μετουσιώνει τελικά στο τελικό αυτό, τελικά το τελικό, ναι, εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Σε αυτό που λέμε οικουμενικός Μίκης, και όπως καταλαβαίνετε αυτήν την διαχρονικότητα του συνθέτη και αυτό το τεράστιο έργο του δεν θα ήταν δυνατόν να μην το θελήσουν να το ερμηνεύσουν αμέτρητοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες, και έτσι στεκόμαστε σε μερικές από αυτές. Στην προηγούμενη εκπομπή μάλιστα είχαμε σταθεί σε πάρα πολλές επανεκτελέσεις που έγιναν στο εξωτερικό, από τους Walkabouts και τους Devil's Anvil μέχρι Beatles, μέχρι και ο Αλμπάνο ας πούμε έχει τραγουδήσει το γελαστό παιδί, μέχρι την Μίλβα, μέχρι Αγγλία, Ιρλανδία, Νότια Αμερική, παντού. Σήμερα θα μείνουμε στις επανεκτελέσεις Ελλήνων τραγουδιστών και μετά τη Μαρίνα πάμε να ακούσουμε μια από την νεότερη γενιά. Να ακούσουμε την μπαλάντα του Αντρίκου από την Μαριολά, την Σαβέρια, ένα τραγούδι που και αυτό βασίζεται σε ποίηση, στην ποίηση του Κώστα Βάρναλη.

Και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε το Κυκλάμινο, ένα από τα ποίηματα του Γιάννη Ρίτσου από τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας, συλλογή που είχε γραφτεί την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα, της Χούντας. Πρώτη ερμηνεία έγινε από τον Γιώργο Νταλάρα και τη συμμετοχή της Άννας Βύση. Μετά υπήρξε και άλλη ηχογράφηση με Φαραντούρη και Πέτρο Πανδύ. Υπήρξε και άλλη ηχογράφηση με την Αφροδίτη Μάνου, που μετήχε επίσης μέσα στον δίσκο αυτόν. Και μετά από χρόνια μία ακόμα από την Μαρία Δημητριάδη, την Ελένη Βιτάλη, τον Κώστα Καμένο, τον Σταύρο Πασπαράκη, τη Άνια Κρυστάλη. Από εκεί θα ακούσουμε, από αυτήν την τρίτη έκδοση του έργου, την τρίτη δηλαδή επανεκτέλεση, θα ακούσουμε την Ελένη Βιτάλη στο Κυκλάμινο.

Στα 2004, με αφορμή όπως τόσα και τόσα άλλα βέβαια γίνεται και αυτό, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με 18 επανεκτελέσεις τραγουδιών του Μίκη Θοδωράκη, μάλιστα συμμετέχει και ο ίδιος ο Μίκης. Φως ο τίτλος του δίσκου, επίσημο άλμπουμ των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, και ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα εκεί, πολλοί λαϊκοί τραγουδιστές που μέχρι σήμερα είναι μεγάλα ονόματα. Ο Θεοδωράκης δεν είχε και πολλές αντιρρήσεις στο να τραγουδιέται το τραγούδι του από όλους τους τραγουδιστές, σε κάθε σημείο της γης, σε κάθε κέντρο, από πίστα μέχρι μπουάτ. Γι' αυτό και υπάρχουν συμμετοχές κατά καιρούς από τραγουδιστές όπως ο Πλούταρχος ας πούμε, ή όπως ακόμα και η Πεγκιζίνα έχει τραγουδήσει, ή και η Πάολα έχουν τραγουδήσει Μίκη. Στο συγκεκριμένο CD υπάρχουν πάρα πολλές επανεκτελέσεις, 18 συνολικά, από ενδιαφέρουσες διαφορετικές ερμηνείες πολλών τραγουδιστών. Μία από αυτές είναι και αυτή που θα ακούσουμε τώρα, από Λαβρέντη Μαχαιρίτσα ακούμε την Άρνηση, στο Περιγιάλι, το Κρυφό, με στίχους βέβαια την ποιητική, το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη.

Δακρυσμένα μάτια από τον Δημήτρη Ψαριανό, από τις ελάχιστες φορές που έχει τραγουδήσει Μίκη Θεοδωράκη, αυτός ο σπουδαίος ερμηνευτής που τον συνδέσαμε κυρίως με το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Συντροφιά σας από τον 1958, αυτό το μεσημέρι της 1ης του Ιούνιου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η εκπομπή «Η Βόλτα» με την Αγγελική Μπρέλου πια στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών. Στα λόγια αυτής της εκπομπής, της τελευταίας της αφιερωμένης στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, ακούγοντας αξιοσημείωτες επανεκτελέσεις. Επικοινωνία, αν θέλετε, τηλεφωνική έχουμε στο 2313-338-456. Επίσης, μπορείτε να μας γράψετε στο Viber που αποκτήσαμε από σήμερα, γράφοντας το μήνυμά σας και αποστείλοντας το στο 693-007-8291. Και μετά θα βρεθούμε στο χώρο συνομιλίες και μετά από εκεί θα γίνουμε και πιο φίλοι, αλλά θα σας τα πω άλλη φορά πιο αναλυτικά αυτά. Επίσης, βέβαια, τα λέμε και μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54-169-58 ένα διάστημα και μετά το μήνυμά σας. Μεσημέρι της Δευτέρας, μεσημέρι για πάρα πολλούς μια αργία για τα παιδιά των εξετάσεων με τα κεφάλια σκημένα στο διάβασμα και για πολλούς άλλους ημέρα εκδρομής. Εμείς εδώ με ημέρα εργάσιμη, ραδιοφωνικά δηλαδή. Συντροφιά σας με τα τραγούδια του Μίκη. Μετά τα δακρυσμένα μάτια που έχουν στίχους γραμμένους από τον αδερφό του Μίκη, τον Γιάννη Θεοδωράκη. Πάμε ξανά στη μεγάλη προσφορά του Θεοδωράκη, στην μελοποίηση της ποίησης δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε από το ρομαντσέρο Χιτάνο το τσιγκάνικο τραγουδιστάρι του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, όπως το μετέφρασε ο Οδυσσέας Ελίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που έχει και αυτό τη δική του ιστορία. Είναι του Πικραμένου, το οποίο όμως κυρίως το μάθαμε από τις συναυλίες που έκαναν στο εξωτερικό η Μαρία Φαραντούρη με τον Πέτρο Πάντη τότε, και οι ηχογραφίσεις γίναν οι πιο γνωστές, οι διάσημες, οι επικές, έγιναν με την Μαρία Φαραντούρη. Όμως ο δίσκος επρόκειτο να βγει μέσα στη διάρκεια στην αρχή της Χούντας, δεν πρόλαβε, γι' αυτό και δεν βγήκε, με την φωνή μιας κοπέλας που θα το τραγουδούσε με μια κιθάρα, αυτή ήταν η Αρλέτα. Μετά από χρόνια, όταν δηλαδή έπεσε η Χούντα και μετά, έγινε αυτή η ηχογράφηση με την Αρλέτα να τραγουδά απλώς με συντροφιά μια κιθάρα όλα αυτά τα τραγούδια του κύκλου Ρομαντσέρο Χιτάνο, και από εκεί ακούμε τώρα του Πικραμένου.

Πόσο διαφορετική και πόσο ταυτόχρονα πανέμορφη εκτέλεση. Και πάμε για τη συνέχεια στην όμορφη πόλη. Ηχογράφηση που γίνεται στο Δίο Ηρώδου του Αττικού, Σεπτέμβρη του 1995. Όμορφη πόλη από τον Γιώργο Νταλάρα, ενορχιστρώσεις Κώστας Γανοσέλης, ο πρόσφατα χαμένος και τόσο αγαπημένος αυτός μουσικός και ενορχιστρωτής. Και εδώ η στιχουργική είναι του Γιάννη Θεοδωράκη. Ο Γιώργος Νταλάρας με την Metropole Orchestra και με μπουζούκια τον Κώστα Παπαδόπουλο και τον Λάι Καρνέζη, τα μπουζούκια του Μίκη Θεοδωράκη, στην ερμηνεία και στην εκτέλεση του τραγουδιού.

Από το 2 ώρα του Αττικού, λοιπόν, από εμφάνιση ζωντανά ηχογράφηση, γι' αυτό και στο τέλος και τα κάποια χειροκροτήματα. Ας συνεχίσουμε με ένα από τα πιο δημοφιλή και πιο πολυτραγουδισμένα κομμάτια του Μίκη Θοδωράκη, τον Καημό, με τους στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Τραγούδι που καμιά φορά αναρωτιόμαστε αν είναι η πρώτη ερμηνεία από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, απλώς εκείνη έγινε η πιο διάσημη. Γιατί ο μικρός ακόμη σε ηλικία Γιάννης Πουλόπουλος είχε συμμετοχή στις πρώτες ηχογραφίες του Θεοδωράκη. Το «Μάνα μου και Παναγιά», το «Παράπονο», ας πούμε, ήταν δύο από τα δύσκολα τραγούδια που του είπε ο Μίκης ότι «μου αρέσεις πολύ και θα σε κάνω εγώ τραγουδιστή», και έτσι μετήχε στην Γειτονιά των Αγγέλων. Έτσι τραγούδισε «Το στρώσε το στρώμα σου», το «Δόξα το Θεό», το «Ψωμί είναι στο τραπέζι». Ανάμεσα σε αυτά, λοιπόν, αυτή η σπουδαία φωνή από την Καρδαμίλη, το πανέμορφο χωριό της Μεσαμάνης, από εκείνη η καταγωγή του, ένας λαϊκός τραγουδιστής, πάντα σεμνός σε όλα τα βήματα, που δούλεψε άλλωστε και από ποδοσφαιριστής μέχρι οικοδόμος και ηλεχρωματιστής. Ο Πουλόπουλος, λοιπόν, ο Γιάννης, τραγούδισε με Μίκη Θεοδωράκη και τραγούδισε και τον Καημό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η βόλτα στην τροφιά σας αυτήν την ώρα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, την επιλογή των τραγουδιών. Ακούμε αξιοσημείωτες επανεκτελέσεις στο τεράστιο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, ο Καημός με τους πάρα πολλούς τελικά ερμηνευτές. Η τρίτη ήταν αυτή που έκανε ο Πουλόπουλος, μετά από Στέλιο Καζατζίδη και Γρηγόρη Μπηθηκότση. Και ακολουθούν και άλλες όπως από τη Βίκη Λέανδρο, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Σμοκοβίτη, τον Δημήτρη Μπάση, τον Γιάννη Κότσιρα. Καταλαβαίνετε πόσες και πόσοι, χρόνο με το χρόνο, όσο περνάνε, δηλαδή οι επόμενες γενιές, πιάνουν και θέλουν να αγαπούν τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και θέλουν να μας τα ξανατραγουδήσουν. Στις εκτελέσεις, επανεκτελέσεις του δίσκου που προανέφερα, του επίσημου άλμπουμ των Ολυμπιακών Αγώνων με τον τίτλο «Φως» του 2004, υπάρχει και ο Πασχάλης Τερζής. Πασχάλης Τερζής που τραγουδάει «Το παράπονο».

Και πάμε για τη συνέχεια τώρα, αλλάζοντας κλίμα, να θυμηθούμε εκτελέσεις από νεότερους και μάλιστα τραγουδοποιούς. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης τραγουδά το «Ματωμένο φεγγάρι», τραγούδι που πρωτοείπε η Μαρία Φαραντούρη με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, και εδώ τον συνοδεύει και όλα στην ερμηνεία.

Στον ίδιο δίσκο υπάρχουν επανεκτελέσεις και από τον Σοκράτη Μάλαμα. Είχε πάρει η Μαρία Φαραντούρη, Γιάννη Χαρούλη, Αλκίνο, Ιωαννίδη και Σοκράτη Μάλαμα για να τραγουδήσουν ξανά τραγούδια του Μίκη. Ανάμεσα σε αυτά και το Απόστημα από το Ραντάρ που έχει στίχους του Κώστα Τρυπολίτη και η πρώτη εκτέλεση από τον Γιώργο Νταλάρα.

Να αλλάξουμε λίγο τώρα χρώμα του ήχου, να αλλάξουμε την φωτεινότητα, αν θέλετε, των τραγουδιών του Μίκη και να πάμε σε εκείνη τη μακρινή δεκαετία του 60, όταν ο Μιχάλης Κακογιάννης φωνάζει τον Μίκη να του γράψει μουσική για την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη Αλέξη Ζορμπάς, και εκεί βέβαια γίνεται μεγάλη επιτυχία. Είχε τότε ο Μάνος Χατζηδάκης εκείνη τη δεκαετία τα παιδιά του Πειραιά, αλλά είχε και ο Μίκης Θεοδωράκης το Ζορμπά, που μαθαίνει σε όλο τον κόσμο να χορεύει σιρτάκι. Εδώ ακούμε την νεότερη εκδοχή, την νεότερη εκτέλεση από την Ρίτα Αντωνοπούλου.

Και εδώ βέβαια είναι που χόρεψε Συρτάκι όλοι οι οικουμένοι. Η ταινία του Καγκογιάννη, ο Ζορμπάς βέβαια, ξέρετε ότι έχει φτάσει μέχρι την βράβευση για καλύτερη ξενόγλωσση ταινία στα Όσκαρ. Πήρε πάρα πολλές βραβεύσεις και διακρίσεις και έκανε και φοβερά έσοδα εκείνη την εποχή. 25 εκατομμύρια δολάρια για εκείνη την εποχή ήταν τα έσοδα από τις προβολές της. Κλείνουμε με Μίκη Θοδωράκη φυσικά. Με μια σπουδαία φωνή να τραγουδά το «Στρώσε το στρώμα σου για δυο», Ιάκωβος Καμπανέλης στο στίχο, Μίκης Θοδωράκης στη μουσική και ακούμε την Χάρουλα, Χάρης Αλεξίου, στο τραγούδι που έχει πάρα πολλά κοινά σημεία με το ξεκίνημα του Ζορμπά. Και με αυτό ας αποχαιρετάμε. Η Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε τον ήχο και ο Γιάννης Τσολακίδης που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση εκπομπής. Ακόμα μια φορά ευχές για καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.

0: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Air 3 Kids. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 7 με 8.30 το πρωί και το Σαββατοκύριακο από τις 7 έως τις 11.
4: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
5: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
6: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
4: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ηλία Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε με την Αμελή Λεκχαγιόν από τους δρόμους και τον μπιστρό της Λιόν στη δισκογραφία. Ήταν το υπέροχο «Ta petite flamme» από το Λεσόν Δίκο Κελικό και παραχωρεί τη θέση της στον ορμητικό Γιάν Ντερσέν και θα ακούσουμε δύο συνθέσεις από το Γιάν Ντερσέν. Ο Γιάν Ντερσέν, ο οποίος φυσικά έχει συνδεθεί με την ταινία Le Fabulé Destin d'Amélie Poulain, και όπως ίσως γνωρίζετε η μουσική δεν είναι αυθεντική, είναι παρμένη, ας πούμε το ακέ που θα ακούσουμε στη συνέχεια από μια παλαιότερη δουλειά του Le Absent. Ας απολαύσουμε το κομμάτι.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Jan Tersen κυκλοφόρησε νέα δουλειά, το Rattling From a Distance, The Liquid Hour. Ακούσαμε στην εκπομπή με τις νέες κυκλοφορίες δύο κομμάτια. Εμείς όμως θα πάμε σε μία ακόμη σύνθεση από το παρελθόν, το Rudy Cascades, από τον δίσκο Portrait του 2019, με νέες συνορχιστρώσεις αγαπημένων στιγμών της καριέρας του Tersen, και να πούμε πως το αυθεντικό κομμάτι προέρχεται από τον ομώνυμο δίσκο του 1996.

Είναι η Ομοσπόλια Λαφρανσές στον 958-4-3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, οποία Πιέβα Κογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ήλια Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Ζορζ Μουστακί τραγούδισε το Λεμετέκ, ένα εμβληματικό τραγούδι στην καλλιτεχνική πορεία του αξέχαστου δημιουργού. Το έγραψε το 1969 και ήταν η πρώτη επιτυχία του καλλιτέχνη με την ελληνική καταγωγή, του Γάλλου Αιγύπτιου. Καλλιτέχνη με ελληνική καταγωγή, συγκεκριμένα προερχόταν από οικογένεια Έλληνες Σεφαραδίτες, Εβραίοι από την Κέρκυρα. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι το Λεμετέκ το έχει διασκευάσει μεταξύ άλλων και ο Γιώργος Ταλάρας. Και συνεχίζουμε με τον ντουέτο των Alain Barrière και Noël Cordier, δύο καλλιτέχνες οι οποίες έχουν συμμετοχή στο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Alain Barrière μας έρχεται από την Βρετάνη, συμμετείχε στον διαγωνισμό τραγουδιού με το Ελετέ Σι Ζολί το 1963, ενώ η Noël Cordier το 1967 με το Le Doit Faire Beau Là-Bas, και θα ακούσουμε την κοινή τους, την συνεργασία τους στο τραγούδι Tu t'en vas, μια μεγάλη επιτυχία του 1975.

Και αν σας θυμίζει κάτι αυτό το τραγούδι, είναι γιατί το ερμήνευσε και ο Γιάννης Πάριος ως τώρα πια, ένα χρόνο μετά την γαλλική κυκλοφορία. Και συνεχίζουμε με τον Jean Dassin, την διασκευή του στο Waterloo Road, τον Jason Crest, είναι το διάσημο Champs-Élysées.

Από τον Λόζο Ντασένα στον Ζουλέν Κλέρκ, τον σύγχρονο του τραγουδιστή, ο οποίος έγινε γνωστός με την σύνθεση του 1968 La Cavalerie, έναν επαναστατικό ύμνο της γαλλικής νεολαίας, άλλες γνωστές συνθέσεις του που ερμήνευσε και συνέθεσε, το Σενεριέν, το Μελινά, Si on chantait le temps de l'amour, μάλλον, συγγνώμη, Le temps de mai, Le temps de l'amour είναι της Françoise Hardy. Le temps de mai, λοιπόν, που θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Στις 14 Μαρτίου συμπληρώθηκαν 16 χρόνια από τον θάνατο του Παριζιάνου ερμηνευτή Αλέν Μπασούν. Για πολλούς θεωρείται ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος της γαλλικής ροκ. Έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 80 με τραγούδια όπως είναι το «Γκάμπι ο Γκάμπι» και το «Βεχτίς Ντε Λαμούρ» που θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Ο Έλεν Μπασούγκ είναι παρόν και στην επόμενη σύνθεση. Η Ιζαμπέλ Μπουλέ ερμηνεύει τη σύνθεση, την επιτυχία του, ο Ζε Ζωσφίν, από το άλμπουμ της του 2023.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης Ραφχανσέ, στον 9.8.4.3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Ακούσαμε τον Etienne Dao, τον βετεράνο της synth pop και rock μουσικής, ο οποίος αγαπά την εξέλιξη, τη μεταμόρφωση, την ανανέωση, ο οποίος επίσης φλερτάρει με τους σύγχρονους ήχους. Έχει συνεργαστεί με ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών, μεταξύ αυτών τους Air, Brigitte Fontaine, Jane Birkin, Marianne Faithfull, Vanessa Paradis, ενώ η μουσική του έχει μιξαριστεί από τους Air και επίσης τον Amon Tobin ή τον William Orbit. Ακούσαμε τον Soufas μιξαρισμένο από τον Ron και συνεχίζουμε με τους Synapson, το δίδυμο της Deep House και Electro και νου δίσκο μουσικής από το Παρίσι, και θα ακούσουμε τη σύνθεση John Mayamai με τον Victor Demey.

Και θα σας αποχαιρετήσουμε φίλες και φίλοι με τους Νοζ, τους Ζωσιέλ Παγιέ δηλαδή και Νικολάς Φιντέσκου, ένα δίδυμο από το Παρίσι που πλέον ακολουθεί χωριστούς δρόμους και είναι η σύνθεση Άπατς από το δίσκο τους Come With Us του 2015, Minimal Tech House ήχη. Και θα σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία και την ακρόαση, βεβαίως τον Ηλία Σταμπουλή που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Παγκογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της όμορφης πόλης La Française, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
0: Στο Δήμο Θέρμης.
1: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
0: Ιδέες
1: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
0: Όχι αύριο.
2: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
0: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
2: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
0: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
0: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
6: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλό μήνα σε όλους τους φίλους που βρίσκονται κοντά στην παρέα μας, εκτάκτως σήμερα, μέσα από τη συχνότητα του 958, η εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης καλωσορίζει τον Ιούνιο, ενώ η καθημερινή ανάγκη για επιβίωση και η ελπίδα μεταμορφώνεται σε μια συμπαντική πράξη, όπου ο άνθρωπος μπορεί να ράβει τα στέρια για να κρατήσει αυτόν τον κόσμο όρθιο. Κατά αυτόν τον τρόπο μας εμπνέει ο Ιούνιος, απαραίτητες συστάσεις αντιλαμβάνεστε θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Περικλής Κλιγκόπουλος, καλός φίλος και συνεργάτης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Υπόθεση οικογενειακή κατά κάποιο τρόπο σήμερα, μιας και στην σημερινή μας συνάντηση η Σάλα Ντάς, αυτό το αμερικανικό φωνητικό κουαρτέτο από το Staten Island της Νέας Υόρκης, το οποίο συνδυάζει τις κλασικές αρμονίες του doo-wop με τη soul μέσα από τη δεκαετία των 60's, τη rhythm and blues σκηνή καθώς και την dream pop. Λέμε οικογενειακή υπόθεση, πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι αυτό το σχήμα αποτελείται από τον πατέρα Bill Scalda και τους τρεις γιους του, τον Paul, τον Will και τον Κάρμιν. Και οι roots, οι ρίζες του ήχου, από τον πατέρα έρχονται, ο οποίος μεγάλωσε στο Brooklyn τραγουδώντας doo-wop στις γειτονιές και στις αρχές της δεκαετίας των 60's, ήταν μέλος του σχήματος The Matteries. Παρόλο ότι το σχήμα διαλύθηκε, ο Bill μετέδωσε αυτή την αγάπη για τις αρμονίες της φωνητικές στα ίδια του τα παιδιά, μαθαίνοντας να τραγουδούν μαζί από μικρή ηλικία στα σκαλιά του σπιτιού τους.

Ένα σπουδαίο ντουέτο ανάμεσα στον Βραζιλιάνο καλλιτέχνη, τον Τομάς Ντικάντο και της Γαλλίδας τραγουδίστριας της Κοραλή Κλεμάν. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται τόσο στο άλμπουμ του Τοκό, το οποίο κυκλοφόρησε το 2007, αποτελεί μια μπόσα νόβα επανεκτέλεση, διασκευή του γαλλικού τραγουδιού La Contradiction της Κοραλή Κλεμάν, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στις αρχές του 2000.

Η ορχήστρα του Ping Pong από το Σον Λι. Σον Λις Ping Pong Orchestra, ένα κινηματογραφικό θα λέγαμε μουσικό project που περιέχει τα είδη funk soul. Δημιουργήθηκε από το σπουδαίο παραγωγό και συνθέτη Σον Λι, δημιουργώντας κυρίως το one man band αυτό που λέμε, διότι ο Λι ενεργεί ως ο κύριος μουσικός, παίζοντας μόνος του drums, μπάσο, κιθάρες και πλήκτρα. Εδώ συναντάμε όμως και μία συνεργασία με τον Νίνο Μοσέλα, αυτόν τον Αμερικανό επίσης πολυοργανίστα, παραγωγό και ηχολήπτης. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη συνεργασία του στο συγκεκριμένο κομμάτι, το Kiss the Sky. Η μουσική επίσης του Νίνο Μοσέλα συνδυάζει στοιχεία neo-funk, soul, lo-fi, pop, και να πούμε πως έχουν και οι δύο οι καλλιτέχνες σπουδαία μουσική καριέρα καθώς και δισκογραφία και υιοθετούν μάλιστα μουσικές που συνδυάζουν στοιχεία από soundtracks των δεκαετιών, των 60s και των 70s, ενσωματώνοντας βέβαια και το ήχο της trip-hop σκηνής και των global grooves.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Αυτά συμβαίνουν όταν σπουδαίες ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες όπως παραδείγματος χάρη η Blow Up Records αναλαμβάνει να προωθήσει και να κυκλοφορήσει σπουδαίες δουλειές όπως αυτή των Bongolian, ένα μουσικό project από τον Βρετανό πολιοργανίστα και παραγωγό τον Nasser, γνωστός και ως frontman του συγκροτήματος Big Boss Μάνα. Έντονα τα πόγκος, όπως ακούσατε, τα drums, τα vintage πλήκτρα. Συνδυάζει αυτόν τον παλιό καλό ήχο. Να πούμε πως ο Nasser ξεκίνησε να γράφει μουσική στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο Λονδίνο και ενορχιστρώνει, παίζει ο ίδιος, είπαμε, one man band σχεδόν όλα τα όργανα στο άλμπουμ. Και χαρακτηριστική, έτσι, χαρακτηριστικά ρυθμικά είναι τα βαριά αυτά, οι βαριές οι λούπες και τα breaks με τα έντονα κρουστά και την αναλογική παραγωγή μέσα από τις δεκαετίες των 60s και 70s. Το πρώτο του άλμπουμ, το ντεπούτο δηλαδή, το Bongolian, κυκλοφόρησε το 2002, ενώ το τελευταίο άλμπουμ που είχαμε από τον Nasser ονομάζεται Indian Summer of Love, που σας το εύχομαι όλοι να έχετε ένα Ινδιάνικο καλοκαίρι, ο οποίος δίσκος κυκλοφόρησε το 2025, επηρεασμένος βέβαια και από την παραδοσιακή Ινδική γενικότερα μουσική και κουλτούρα.

Ποτέ δεν μπορείς να καθαρίσεις το βρώμικο καθαρό αιμο rock and roll από όπου και αν προέρχεται. Και από πού να το πιάσεις αυτό το τραγούδι, να το πιάσεις από την ιστορία, από το τι σηματοδότησε εκείνη την εποχή που κυκλοφόρησε. Εμβληματικό ντεπού το single το Down in Mexico από τους Coasters, γραμμένο το 1956. Μιλάμε για rhythm and blues, φωνητικό σχήμα, γραμμένο από το δίδυμο τραγουδοποιών Jerry Lieber καθώς και Mike Stoller. Απέκτησε γρήγορα τη φήμη και μάλιστα ανέβηκε πολύ στη σύγχρονη pop κουλτούρα όταν ο ένας και μοναδικός ψυχάκιας Quentin Tarantino το συμπεριέλαβε στην ταινία Death Proof το 2007. Φανταστείτε σκηνικό, διότι αυτή είναι η αφήγηση, αυτή είναι η ιστορία, τυπική θεατρική σε στυλ γραφής, το κομμάτι Down in Mexico από Lieber και Stoller, μια ιδρωμένη θα λέγαμε τύπισσα, μια χορεύτρια, μια εξωτική γυναίκα που φοράει δίχτυα ψαρέματος και γοητεύει τον αφηγητή, τον ερμηνεύει, ερμηνεύοντας έτσι ένα μαγικό χορό με καστανιέτες. Υπάρχει βέβαια μια καντίνα εκτός συνόρων, νότια των συγκεκριμένα των συνόρων, κάπου εκεί κοντά στο Μέχικο. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είναι διάσημος διότι φοράει ένα κόκκινο μαντίλι, παίζει blues πιάνο και έχει μοβ ζώνη και μαύρο μουστάκι, συναντιέται με την εξωτική γυναίκα. Και όσον αφορά τώρα τη σημασία, την ιστορία που έχει αυτό το κομμάτι των Coasters στο Down in Mexico, να πούμε πως σηματοδότησε μια σημαντική καμπή στην ιστορία της rock and roll σκηνής, διότι ήταν το πρώτο single που κυκλοφόρησαν οι Coasters μετά την δημιουργία τους από το προηγούμενο σχήμα τους Robins. Επίσης, σηματοδότησε και την έναρξη της ιστορικής σχέσης του ντουέτου Stoller και Lieber από την ATCO Records, τη θυγατρική της Atlantic Records.

Coup de Foudre à Θεσσαλονίκα. Απίστευτο κεραυνοβόλος έρωτας όσον αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης, και αυτό είναι το κομμάτι, το μόνιμο jazz κομμάτι από το σπουδαίο κουιντέτο του Φλωριάν Πελισιέρ. Γιατί όταν, ξέρετε, ο μουσικός μπαίνει στην διαδικασία να συνθέσει, να γράψει, να ερμηνεύσει κάτι που βιώνει, αυτός είναι και κατά κάποιο τρόπο ο σκοπός της άσκησης. Ένα ταξίδι λοιπόν που είχε ο Φλωριάν Πελισιέρ μαζί με τους μουσικούς του, το κουιντέτο του, επισκέφθηκαν την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το soundtrack. Κάπως έτσι ερμηνεύει την πόλη μας ο σπουδαίος αυτός Γάλλος πιανίστας. Να πούμε πως το σχήμα του είναι γνωστό για την hard pop μίξη που έχει στον ήχο πάνω στη δεκαετία του 60, επηρεασμένο σαφώς από την κλασική εποχή, την καλή τότε της Blue Note Records, με πιο έτσι σύγχρονα fusion στοιχεία.

Κι όμως αυτή είναι η Σου Τίσιου, το πραγματικό της όνομα Σου Μακλέιν, υπέροχη, εμβληματική θα λέγαμε front woman του post-punk συγκροτήματος Suburban Loans, τα γρασίδια από των προαστίων. Τρομερό για εκείνη την εποχή, η σύλληψη δηλαδή, η ονομασία του σχήματος, γιατί όλα αυτά συνέβησαν στα τέλη της δεκαετίας του 70 και πού? Στην Καλιφόρνια. Δεν γράφεις εύκολα post-punk το 78 στην Καλιφόρνια. Ιδιαίτερη φουτουριστική σκηνική της η παρουσία, κεντρικό το φωνητικό της στυλ, αδιαφυσβήτητα την κατατάσσω ανάμεσα στη Σιούξη από τους Μπάνσις, στην Λόρι Άντερσον και φυσικά στην σκοτεινή αγαπημένη ποιήτρια όλων των εποχών, Αν Κλάρκ. Είχε, να σας πω, μια έτσι εξαιρετική μουσική πορεία από το 78 στο Long Beach της Καλιφόρνια μαζί με τους φίλους της. Εμείς μεταδώσαμε από Σου Τίσιου το Salon de Musique. Αυτό είναι το σαλόνι της μουσικής, έτσι όπως το φαντάστηκε η Σου Μακλέιν. Κυκλοφόρησε ένα solo album το 1984, το οποίο κινήθηκε σε post μινιμαλιστικά πράγματα και κλασικά μονοπάτια, πάντοτε με βάση το πιάνο. Και το 85 εξαφανίζεται, αποσύρεται πλήρως από την μουσική βιομηχανία και από την δημόσια έτσι ζωή και έκτοτε δεν έχουμε κανένα νέο της.

Chicago Underground, ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο avant-garde jazz ντουέτο, ηλεκτροακούστικ σχήμα, το οποίο βέβαια αποτελεί και τον πυρήνα της ευρύτερης μουσικής κολεκτίβας Chicago Underground, οι οποίοι ιδρύθηκαν το 1997. Το ντουέτο αποτελείται από τον Rob Mazarek, όπου παίζει κορνέτα, τρομπέτα, synthesizer και φωνή, όπως ακούσατε, κάποια φωνητικά υπάρχουν, και από τον Chad Taylor, ο οποίος κάθεται συνήθως παρέα με τα τύμπανά του, τα κρουστά και την καλύμπα. Η μουσική του ντουέτου είναι ένα συνδυασμός από free jazz, ηλεκτρονική μουσική, αφρικανικούς βέβαια ρυθμούς και διάφορα έτσι ambient ηχοτοπία. Το πρώτο δίσκο τον έχουμε, το εμβληματικό δηλαδή ντεπούτο του, στο 12 Degrees of Freedom. Κυκλοφόρησε το 1998. Μέχρι το 2014, δεν θέλω να σας πω, με το Locus έχουμε έτσι πολύ ενεργή δραστηριότητα και συνεχόμενη έτσι παραγωγή όσον αφορά τη δισκογραφία τους. Μεγάλο διάλειμμα 11 χρόνων και επιστρέψαν το 2025 με το κομμάτι που μεταδώσαμε, τον ομώνυμο βέβαια δίσκο, το Hyperglyph, που κυκλοφόρησε το 2025.

Quentin Leroux ή αλλιώς Ugo Kant, αυτός ο Γάλλος μουσικός, παραγωγός, πολυοργανίστας από τη Μασσαλία. Γνωστός ιδιαίτερα για τον ήχο που συνδυάζει την down tempo jazz, το hip hop και την κινηματογραφική μουσική. Συνθέτης και πολυοργανίστας, αντιληφθήκατε το φλάουτο, τα πλήκτρα, τα κρουστάκια, το μπάσο, ατμοσφαιρικά instrumental beats, έντονα samples με ηχοχρώματα, ό,τι πρέπει δηλαδή για ταξίδια. Το κομμάτι που μεταδώσαμε, Finally Ready for Shipment, και φανταστείτε, λοιπόν, αρχίζουμε να αποβιβαζόμαστε από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θα κάνουμε μια στάση στο Ρότερνταμ, αμέσως μετά θα πιάσουμε λιμάνι Southampton και από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω. Αμέσως μετά θα πιάσουμε λιμάνι.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Μια έτσι ιδιαίτερη συνεργασία συναντάμε αυτή μεταξύ της Μονίκ Μπίνκαμ και του Black Coffee, Deep House, Afro House σκηνή συγκεκριμένα. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2015, Deep in the Bottom of Africa. Ακούμε soulful και ταυτόχρονα μια δυναμική jazz φωνή της Αμερικανίδας αυτής ερμηνεύτριας, της Monique Bingham, με αυτά τα βαθιά πνευματικά afrobeats, κορυφαία παραγωγή του νοτιοαφρικανού Black Coffee, ο οποίος, να πούμε πως το πραγματικό του όνομα είναι Κοσινάθη Μα Φουμούλο. Γεννήθηκε στην Νότια Αφρική, συγκεκριμένα στο Ντέρμπαν το 1976. Έχει έναν τρόπο να συνδυάζει τα παραδοσιακά κρουστά, τα αφρικανικά afrobeats με τα soulful φωνητικά και την ατμόσφαιρα έτσι που δημιουργεί modern house. Υπάρχει μια μικρή ιστορία προσωπική του. Σε ηλικία 14 ετών, ο Black Coffee, την ημέρα της αποφυλάκησης του Νέλσον Μαντέλα, ένα ατύχημα τότε του στέρισε τη χρήση του αριστερού του χεριού. Αυτό δεν τον εμπόδισε βέβαια να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο τεχνικά καταρτισμένους και διάσημους DJs, παραγωγούς σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Θα ξανασυστηθούμε για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, συντονισμένοι στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, Quantic and his combo Barbaro. Είναι ένα από τα πιο έτσι εμβληματικά μουσικά projects του Βρετανού παραγωγού και μουσικού του Will Holland, γνωστός και ως Quantic, το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πολυετούς διαμονής του στην Κολομβία. Μετά την επιτυχία που είχε ως Quantic Soul Orchestra, Will Holland μετακόμισε στην πόλη Κάλι της Κολομβίας, εκεί όπου και συγκέντρωσε μια all-star μπάντα από κορυφαίους Λατινοαμερικανούς και Αφρικανούς μουσικούς. Ο ήχος είναι ένα κράμα από κούμπια, afrobeat, salsa, jazz, soul και funk, αναδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις βαθιές μουσικές ρίζες της Καραϊβικής καθώς και της Δυτικής Αφρικής, ιδωμένες, ερμηνευμένες θα λέγαμε μέσα από τη σύγχρονη ματιά του Quantic. Σπουδαίο να σταθούμε στο σχήμα, συμμετέχουν θρύλοι της λατινικής μουσικής όπως είναι ο περουβιανός πιανίστας Αλφρέντο Λιναρές, ο κολομβιανός μπασίστας Φερνάντο Σίλβα και ο πολιοργανίστας Μάλκομ Κατό από τους Heliocentrics. Και όταν αναφερόμαστε στους Heliocentrics, υποσημείωση αστερίσκος, μουλάτου Αστάτιε, Ethiopian Jazz, jazz δηλαδή της Αιθιοπίας, μαζί με Heliocentrics.

υπέροχη φωνή της Μπιούικα, μια απόλυτα ατμοσφαιρικά έτσι εστιασμένη σε house groove κατάσταση. Αυτή είναι εκεί η εκτέλεση, Sunset and Sunrise, το Conando Contigo του Κίκου Ναβάρο, με αυτή την υπέροχη ερμηνεία της Μπιούικα. Συμπεριλήφθηκε, να πούμε, και σε μια ελληνική συλλογή, να τα λέμε και αυτά, Sunset and Sunrise, την οποία επιμελήθηκε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά τον όρο Balearic Beat. Είναι το Balearic House, είναι ο ήχος της Ibiza. Είναι ένα άκρος εκλεκτικό υποείδος της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, γεννήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80 στο ισπανικό νησί της Ibiza. Περισσότερο από ένα καθορισμένο μουσικό είδος, αποτελεί μια φιλοσοφία επιλογής κομματιών για ένα χαλαρό και ηλιόλουστο συνέστημα που γεφυρώνει τη house μουσική με αμέτρητα άλλα στυλ. Ιστορίες και ρίζες, ο πατέρας του είδους θεωρείται ο Αργεντινός Αλφρέντο Φιωρίτο, ο θεμελιωτής του ήχου κατά τη διάρκεια της θρυλικής του εμφάνισης στο Amnesia Club της Ibiza.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Σκεφτόμουν μετά την Έρικα Μπαντού και τη Λόρινα Χιλ, ποιος θα μπορούσε να ακολουθήσει. Εντάξει, έχουμε Νας, έχουμε Τάιλερ, έχουμε Creator, έχουμε και την Αλίσια Κις, γεγονός είναι. Αλλά η Σαμάρα Σιν είναι πραγματικά μία από τις ανερχόμενες Αμερικανίδες rappers, τραγουδίστριες, κυρίως όμως τυχουργούς. Θεωρείται κατά κάποιο τρόπο ποιήτρια, γιατί έχει αυτό το βαθύ εσωτερικό ποιητικό στίχο, ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό βραχνό ηχόχρωμά της, αλλιώς το gritty yet graceful flow της. Έχει ροή στο λόγο, δηλαδή αφηγείται μια ιστορία. Η μουσική της κινείται πάνω σε ζεστά και hazy, θα λέγαμε, beats. Το αληθινό της όνομα, για να την ψάξετε, μπείτε στη διαδικασία αυτή, είναι Σαμάρα Χέντερσον ή Σαμάρα Σιν. Και να πούμε ότι έχει και αυτό τον ιδιαίτερο συνδυασμό της alternative hip hop, neo soul και rhythm and blues κατάστασης. Γεννημένη στο Τενεσί από στρατιωτικό πατέρα, ο οποίος ταξίδευε πάρα πολύ και μαζί με την οικογένειά της έχει αλλάξει πάρα πολλές πόλεις, πάντοτε έτσι εκεί πέρα στα σύνορα της Αμερικής, Τέξας, Τζόρτζια. Έχει φτάσει μέχρι τη Χαβάη πλέον και τη βρίσκεται εγκατεστημένη στο LA, Los Angeles.

Η ελεύθερη ψυχή από τους Ουγιάμα Χιρότο και Σίσε Στάρ, μια όμορφη έτσι συνεργασία. Ο Ουγιάμα Χιρότο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και σεβαστούς Ιάπωνες μουσικούς παραγωγούς, πολιοργανίστες στο χώρο της jazzy hip hop lo-fi down tempo. Να πούμε πως ο ήχος του είναι βαθιά πνευματικός και ατμοσφαιρικός, jazz ενορχιστρώσεις με παραδοσιακά βέβαια ιαπωνικά στοιχεία και στοιχεία, μαντέψτε, από τη φύση, από που αλλού σπουδαία σημαντική δισκογραφία. Το ντεπούτο άλμπουμ κυκλοφορεί το 2008 και μέχρι το 2026 έχουμε το Fractal Reflections of Nature, η πιο πρόσφατη κυκλοφορία του. Το είχαμε μεταδώσει λίγο καιρό πριν μέσα από την εκπομπή εδώ ανάμεσα στους ήχους της πόλης, όπου είχαμε ένα αφιέρωμα στην jazz της Ιαπωνίας. Και τώρα πηγαίνουμε στον Σίσε Στάρ ή αλλιώς τον Κλάιντ Γκράχαμ, επίσης πολύ επιδραστικός underground rapper και στιχουργός. Να πούμε πως θεωρείται από τους κορυφαίους εκπροσώπους του consciousness, του συνειδητού hip-hop, ξεχωρίζει για τα απίστευτα ομαλά ρυθμικά flow που έχει, πεντακάθαρη άρθρωση, αλλά και βαθιά πολιτικοποιημένη φιλοσοφική στίχη.

Δεν ξέρω αν είχατε τη χαρά να μπείτε στη διαδικασία να παρακολουθήσετε κάποιες ταινίες από τον Waters. Το Hair, ας πούμε, είναι μια ταινία που υπογράφει τη σκηνοθεσία ο Walters. Αυτό το κομμάτι ονομάζεται, θα σας πω πώς συνδέονται όλα αυτά, Coffee Cold. Είναι ένα αναγνωρίσιμο instrumental jazz funk κομμάτι από τον Καναδό συνθέτη Galt McDermott. Ο McDermott λοιπόν είναι γνωστός διότι δημιούργησε τη μουσική από το ιστορικό musical το Hair. Σαφώς είναι ό,τι πρέπει βούτυρο στο ψωμί των ανθρώπων που ασχολούνται με την παραγωγή και μιξάρουν τη jazz με τη hip hop, διότι το Coffee Cold αντιλαμβάνεστε ότι πέρασε από μία διεργασία, από μία επεξεργασία και γεφύρωσε τη jazz, τη funk και τη hip hop κουλτούρα. Επίσης ο Galt McDermott πριν φύγει από τη ζωή το 2018 ήδη είχε γεφυρώσει τον κόσμο του θεάτρου ως πιανίστας και ενορχιστρωτής, γιατί ήταν και, ξέρετε, συνθέτης του Broadway, καμία σχέση, με την hip-hop κουλτούρα. Τον επηρέασε βαθιά, ήταν μπροστά, φουτουριστικός, προνοητικός, είχε μια δική του οπτική πάνω στα πράγματα. Και επίσης να σας πω πως το Coffee Cold, όσο απίθανο και να ακούγεται, κυκλοφόρησε ως πρωτότυπο κομμάτι το 1966 στο δίσκο Shapes of Rhythm.

Ένας χορός για τα πνεύματα. A Dance for the Spirits. Αυτή η εξέχουσα βρετανική κολεκτίβα, χωρίς να υπερβάλλω, παίζει spiritual jazz και πώς ονομάζεται? Work, money, death. Δουλειά, λεφτά, θάνατος. Παρά το γεγονός ότι το όνομά τους ακούγεται σαν ένα κοινωνικό σχόλιο, ζωφερό κιόλας, θα μπορούσε να είναι ένα heavy metal συγκρότημα. Θα μπορούσε. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι, διότι δημιουργούν, όπως ακούσατε, μια στοχαστική, εκρηκτική, αυτοσχέδια κοσμική jazz, εμπνευσμένη, να τα λέμε και αυτά, από πού επηρεάζεται το κάθε σχήμα, σε μεγάλο βαθμό από τα έργα των Pharoah Sanders, Alice Coltrane, μεγάλη κυρία αρπίστρια της jazz, και φυσικά από το φουτουριστή πρωτοπόρο Sun Ra. Η Work Money Death αρχικά αποτελούνταν από τον Βρετανό τενόρο σαξοφωνίστα και συνθέτη Tony Burkill και τον μπασίστα και παραγωγό Neil Innes. Αργότερα ενσωματώθηκε και ο Sam Hobbs, ο drummer, και αποτέλεσαν έτσι το βασικό τρίο αυτής της κολεκτίβας, θα λέγαμε, τους Work, Money, Death and Band. Το πρώτο ντεπούτο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2021 με ονομασία «Ο χώρος στον οποίο κατοικεί το άγνωστο μπορεί να είναι ο τόπος από τον οποίο προκύπτει η δημιουργία». Ο δεύτερος δίσκος ήρθε αμέσως ένα χρόνο μετά το 2022 με ονομασία «Σκέψη, δράση, αντίδραση, αλληλεπίδραση». Και ο τελευταίος δίσκος ονομάζεται A Portal to Here. Είναι ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ και μάλιστα ο δίσκος ο συγκεκριμένος αποτελεί και ένα δυνατό φόρο τιμής μετά το θάνατο του κιθαρίστα τους, τον Chris Dawkins, το 2025.

0: Είχαν αρχίσει οι ζέστες, Ιούνιος μήνας. Άλλαζες κάθε τόσο θέση στο κρεβάτι, ζητώντας το δροσερό μέρος στα σεντόνια. Άκουγες μακριά τα τρένα και τις φυρίχτρες των πλοίων. Το φεγγάρι στάθηκε να τους κοιτάζει. Ένα πουλί ξύπνησε. Το ποτάμι κυλούσε. Τότε ακριβώς ο πιο μεγάλος έκανε μία κίνηση, σαν να άπλωνε τον ουρανό. Καλό μήνα, λοιπόν. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της έκτακτης σημερινής μας συνάντησης. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν η Μαρσιάνα Ελευθεριάδου, ίδια είμαι δηλαδή, παραμένω. Περικλής Κλιγκόπουλος και Αγγελική Μπρέλου βρέθηκαν και ρύθμοι σαν τους ήχους της εκπομπής, ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Συντονισμένοι παραμένετε στον 958. Καλό Ιούνιο να έχουμε.
1: I'm hardly desperate for anything really. I feel that whatever is mine is looking for me. I don't feel desperation. The world is pretty much the way it is, and you have your life in it. When we do encounter the difficult things in life, rather than running, we can get to a place in ourselves where it is really peaceful.

0: Την εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
1: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Για την επόμενη ώρα, τραγούδια και μουσικές επιλέγει η Δώρα Δαβίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: 958 T-Shirt 3.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Νέα 58. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Earth 3. Σταθμός των πολιτισμών.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Εννέα 58. ΕΡΤ 3. Σταθμός των πολιτισμών.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Οι μουσικές επιλογές είναι του Γιάννη Σημαντήρα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μουσικές επιλογές από τον Γιάννη Σημαντήρα.

0: Το Κογκρέσο Φυλετικής Ισότητας ήταν αποφασισμένο να καταργηθεί ο φυλετικός διαχωρισμός στις υπεραστικές συγκοινωνίες. Υπήρχαν ήδη δύο σχετικές αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου που ο Νότος επέμενε να αγνοεί. Έτσι οι μαύροι κάθονταν στις πίσω θέσεις και ήταν αναγκασμένοι να περιμένουν σε ξεχωριστούς χώρους αναμονής. Το Κογκρέσο ήταν αποφασισμένο να πιέσει τον Κένεντι με τους λεγόμενους ταξιδιώτες της ελευθερίας.
1: Because we would be doing merely what the Supreme Court said we had a right to do. The whites in the group would sit in the back of the bus, the blacks would sit in the front of the bus, and would refuse to move when ordered. At every rest stop, the whites would go into the waiting room for blacks, and the blacks into the waiting room for whites, and would seek to use all the facilities, refusing to leave. And we felt that we could then count upon the racists of the South to create a crisis so that the federal government would be compelled to enforce federal law. And that was the rationale for the Freedom Ride.

Αρχικά, οι ταξιδιώτες της Ελευθερίας δεν συνάντησαν αντιδράσεις. Στις 14 Μαΐου, δύο λεωφορεία έφυγαν από την Ατλάντα για τον Μπέρμιγχαμ. Έξω από την Ατλάντα, το μπροστινό λεωφορείο ανατινάχτηκε. 12 επιβάτες τραυματίστηκαν.

Ο Κίνγκ ενημέρωσε τον Ρόμπερτ Κένεντι για την κλιμάκωση της βίας. Ο Κένεντι απέτησε από τον κυβερνήτη να ληφθούν μέτρα. Ο κυβερνήτης αρνήθηκε να εγγυηθεί για την ασφάλεια του Κίνγκ, ενώ την ίδια στιγμή η Εκκλησία των Βαπτιστών ασφικτιούσε από τα αέρια των δακρυγόνων. Στις 2 τη νύχτα, ο κυβερνήτης Πάτερσον κήρυξε στρατιωτικό νόμο και διέταξε την κινητοποίηση της τοπικής αστυνομίας και εθνοφρουράς. Τελικά, δεν χρειάστηκε να επέμβει ο Ομοσπονδιακός Στρατός, κινητοποιήθηκαν όμως οι τοπικές δυνάμεις της Αλαμπάμα. Ο μαύρος λαός στην Εκκλησία των Βαπτιστών ήταν ασφαλής.

0: Whoa! Η συμφωνία του Ρόμπερτ Κένεντι με τις αρχές του Μισισίπη ήταν ότι δεν θα έφερνε ομοσπονδιακούς αν άφηναν τους ταξιδιώτες της ελευθερίας να φτάσουν ως το τέρμα των λεωφορείων. Σε αντάλλαγμα, το Μισισίπη θα φρόντιζε να μην ξεσπάσουν ταραχές. Έτσι, αποφεύχθηκε η αιματοχυσία, αλλά οι ταξιδιώτες ήταν στο έλεος της τοπικής αστυνομίας και των τοπικών δικαστηρίων.
1: The next day after we were arrested in Jackson, we went to court. Prosecutor got up, accused us of trespassing, took his seat. Our attorney, Jack Young, got up to defend us as human beings having the right to be treated like human beings. While he was defending us, the judge turned his back, looked at the wall. When he finished, the judge turned around, bam, 60 days in the state penitentiary. And then we were on the way to Parchment. Maximum security.

0: book. That was the Bible. So we did a lot of singing, praying too, but a lot of singing. And all those folks just couldn't understand how we could be happy singing. So they would say, shut up, shut up. And the women, we could hear the women on the other side, they sing to us and we sing to them. So they came through and said, well, if you don't shut up, we'll take your mattresses. That didn't bother us, we kept singing. So they came through and took our mattresses.
1: Ταξιδιώτες της ελευθερίας άρχισαν να σειραίουν στον Τζάκσον. Σε τρεις μήνες συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν 300. Ο Ρόμπερτ Κένεντι απέτησε από το Επιμελητήριο Διαπολιτιακών Μεταφορών να απαγορεύσει το φυλετικό διαχωρισμό. Το Επιμελητήριο υπάκουσε. Το φοιτητικό κίνημα νίκησε. Κύρια δύναμη διεκδίκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έδρασε πανεθνικά αλλά και υπέστη τις συνέπειες.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Σήμερα σταματάμε στην Μπριζίτ Αν Μαρί Μπαρντό, τη φοβερή Γαλλίδα ηθοποιό του κινηματογράφου και τραγουδίστρια, που φυσικά υπήρξε ένθερμη ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων και ήταν και ιδρύτρια και πρόεδρος του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό. Μύθος και σύμβολο του σεξ των δεκαετιών 1950 και 1960, ήταν αστέρι παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, ιέρια και μούσα των μεγαλύτερων καλλιτεχνών της εποχής, έμβλημα της γυναικείας χειραφέτης και της σεξουαλικής απελευθέρωσης, έφερε επανάσταση στα ήθη, περνώντας από γυναίκα παιδί σε femme fatale, ελεύθερη και προκλητική, ενζενή και ελευθεριάζουσα σε μια εποχή μεταπολεμική και συντηρητική. Με 48 ταινίες στον ενεργητικό της και περισσότερα από 80 τραγούδια σε 21 χρόνια καριέρας, η Μπριζίτ Μπαρντό, πασίγνωστη επίσης με τα αρχικά της, Μπεμπέ, ήταν μία από τις γνωστότερες Γαλλίδες καλλιτέχνηδες παγκοσμίως.

Η Μπρίζιτ Μπαρντό, η Μπεμπέ αν προτιμάτε, το 1956, σε ηλικία 22 ετών, μπήκε στο πάνθεο του παγκόσμιου κινηματογράφου και έγινε διεθνές σύμβολο του σεξ χάρη στην ταινία του Ροζέ Βαντίμ «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα». Υποδίθηκε την Ζιλιέτ Αρντί με συμπροταγωνιστές τους Κουρτ Γιούγκερς, Κριστιάν Μαρκάν και Ζαν Λουί Τρεντινιάν. Έκτοτε δημιουργείται ο μύθος Μπεμπέ, ανοιχτόχρωμα ξανθά μαλλιά, πολύ μακριά, γεμάτα μπούκλες και σκάλες ή ακόμα η διάσημη κόμωση ξινό λάχανο. Μάτια τονισμένα με μαύρο eyeliner, κόκκινα χείλη, η ροζ οριοθετημένα με ένα ίχνος ασορτή κραγιών. Ρούχα σεξι και εφαρμοστά, ταγέρ, φούστες, φαρδιαζόνες, μπαλαρίνες, τζιν, τισέρτς ή ακόμα το διάστημα μπικίνι που έκανε η ίδια, που έφερε στη μόδα.

Μπριζίτ Μπαρντό, που την ήθελαν από το Χόλιγουτ, αλλά ποτέ δεν πήγε εκεί να δουλέψει, γιατί ήθελε να μείνει στην γαλλική αξία. Μπριζίτ Μπαρντό, που το 1973, έχοντας ολοκληρώσει τα γυρίσματα για την τελευταία της ταινία, η γυμνή πριγκίπισσα της Νίνα Κομπανής, μετά από 21 χρόνια καριέρας, 50 ταινίες και 80 τραγούδια, μη αντέχοντας πλέον την υπερέκθεσή της στα μίντια και το ίδιο το σινεμά, αποσύρθηκε οριστικά από τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Αποφάσισε να αφοσιωθεί πλέον σε ένα άλλο πάθος που είχε φωλιάσει μέσα της από καιρό, την υπεράσπιση των ζώων.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και βεβαίως καλώς ήρθατε φίλοι και φίλες στον ωκεανό του ήχου. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Απόστολος Κοσμόγλου τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτος ένας από τους πλέον πρόσφατους καινούριους δίσκους της γερμανικής ετικέτας ACT, ο νούμερο 10 της γνωστής σειράς Jazz at Berlin Philharmonic με τίτλο East-West. Σε αυτόν περιέχεται το live που προγραμμάτισε ο επιμελητής της σειράς αυτής και ιδιοκτήτης της ACT, Ziggy Loch, προς τιμήν της 300ης επετείου του θανάτου του Nesuhi Ertegun, του τουρκικής καταγωγής αυτού Αμερικανού παραγωγού, επιμελητή εκδόσεων, ιδρυτή διαφόρων ετικετών όπως φερρυπίν της WIA International, μα πάνω απ' όλα ενός από τους λίγους που συνέβαλαν τόσο πολύ στην διάδοση αλλά και τον συγκερασμό της jazz με άλλες μουσικές. Στο live αυτό που δόθηκε πέρσι στην σάλα της Φιλαρμονικής του Βερολίνου πήραν μέρος 9 μουσικοί. Ο βιετναμέζικης καταγωγής Γάλλος κιθαρίστας Nguyen Le, ο μαροκινός ουτίστας και παίκτης του Gembri Majid Bekas, το νότιο-κορεάτικο κουαρτέτο εγχόρδων Black String και το ισπανο-γαλλο-αλγερινό τρίο των Ness. Πρώτο μας δείγμα το Bye Bye και πάμε τώρα για άλλα δύο, You Made It Hard For Me και Alam.

Και αφού φίλοι και φίλες σχηματίσαμε μια καλή ιδέα για το τι πάνω κάτω συμβαίνει στον δίσκο East-West, τον δέκατο της σειράς με γενικό τίτλο Jazz at Berlin Philharmonic της ετικέτας ACT, ας πάμε τώρα παρακάτω και μάλιστα με έναν από τους 9 αυτούς συντελεστές του δίσκου. Ο λόγος για τον Γάλλο τσελίστα Mathieu Saliot, τον ένα δηλαδή από τους 3 των Ισπανογαλλο-Αλγερινών Ness, που πολύ πρόσφατα και αυτός κυκλοφόρησε τον καινούριο του δίσκο. «El Camino de los Vientos» τίτλοφορείται αυτός, «Tiempo para soñar» το τραγούδι που θα ακούσουμε, στα φωνητικά η Ισπανίδα Isabel Hulve.

Tierra Negra, ο τίτλος του κομματιού που τελείωσε μόλις, φίλοι και φίλες, είναι ένα από τα τελευταία κομμάτια του σημαντικού κοσταρικανού ντράμερ ονόματι Λουίς Μουνιόζ και συνεχίζουμε. Ίσως είναι από τους λίγους τόσο φλογερούς βιμπραφωνίστες, το όνομά του είναι Mike Dillon και μας έρχεται από το San Antonio του Τέξας. So long, pal.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν η Soul Jazz Orchestra από τον Καναδά. Σε ένα παλιότερο τους κομμάτι τους ακούσαμε, το Hala Hala από τον προπέρσινο δίσκο τους με τίτλο Under Burning Skies. Και πάμε τώρα και στον τελευταίο τους, τον περσινό με τίτλο Chaos Theories, για να ακούσουμε ένα κομμάτι πολύ επίκαιρο τις μέρες αυτές, που η αστυνόμευση στην Αμερικάνικη επικράτεια έχει παρεκτραπεί για μια ακόμη φορά ανεπανόρθωτα. Ο τίτλος του κομματιού είναι «Police, the police», που πάει να πει «Αστυνομεύστε την αστυνομία».

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν η Ezra Collective, το group δηλαδή του Βρετανού πληκτρά Joe Armon Jones, και ένα δείγμα, το Sao Paulo, από τον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο You Can't Steal My Joy. Με αυτά και μετά άλλα όμως φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Το τελευταίο κομμάτι από ένα βρετανικό και πάλι σχήμα θα το ακούσουμε. Τους Κάβα Κάβα από τη δεκαετία του 90. Mr. Benson. Απόστολος Κοσμόγλου στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ένα ακόμη φεστιβάλ Κανών έχει ολοκληρωθεί στη Γαλλική Ριβιέρα με στραφτερά ονόματα, καλές και κακές στιγμές, χλιαρά ή δυνατά συνεχόμενα χειροκροτήματα, πολιτικοποιημένες ομιλίες, κάποιες διαφωνίες για τις βραβεύσεις, κυρίως για τις διακρίσεις εξημισίας και με πολύ πολύ λάμψη στο κόκκινο χαλί. Η σημερινή είναι η δεύτερη εκπομπή αφιέρωμα στους κατόχους του βραβείου σκηνοθεσίας για το 21ο αιώνα. Ξεκίνησε η εκπομπή με το Καναβάλ des Animaux, L'Aquarium του Saint-Saëns, που ακούγεται πριν από κάθε προβολή στο Palette Festival. Η Μέρλιν Μονρό σβήνει τα κεράκια μια τούρτα στην

επίσημη αφίσα του Φεστιβάλ Κανών, γιορτάζοντας τα 65 χρόνια του θεσμού. Το 2012 σηματοδοτεί τα 50 χρόνια από το θάνατό της, ενώ να πούμε πως το 2026 γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη γέννηση της πιο αναγνωρίσιμης στάρ του Χόλιγουτ. Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή του Επίσημου Διαγωνιστικού, με πρόεδρο τον Ιταλό σκηνοθέτη Νάνι Μορέτη, απένει με το βραβείο σκηνοθεσίας στον Μεξικανό Κάρλο Τραϊγάβα Καστίγιο για τον φιλεγόμενο φιλμ Πόστε Νεύρα Λουξ. Αγαπημένος του Φεστιβάλ Κανών, ο Ρεϊγάδας κέρδισε τη Χρυσή Κάμερα για το σκηνοθετικό του ντεμπούτο Χαπών, ενώ το 2007 με το εκπληκτικής ομορφιάς Silent Light έφυγε με το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής. Επιστατεύοντας την οικογένειά του, το σπίτι του, τη βασική θεματική του για την πάλη των τάξεων, ακόμα και τον ίδιο το σατανά, ο Ρεϊγάδας επέστρεψε στο διαγωνιστικό των Κανών με μια δημιουργία η οποία τη χρονιά αυτή εισέπραξε τα περισσότερα και πιο ηχηρά γιουχαίσματα του εξώστη. Το φιλμ είναι γυρισμένο στο Μεξικό, την Αγγλία, την Ισπανία και το Βέλγιο, περνάει από όλα τα μέρη που έχει γεννηθεί, ζήσει, σπουδάσει και δουλέψει ο σκηνοθέτης. Το 2013 συμπληρώθηκαν 66 χρόνια Φεστιβάλ Κανών. Ο Πολ Νιούμαν με την Τζον Γουντουορθ κοσμούν την επίσημη αφίσα του φεστιβάλ σε ένα στιγμιότυπο από τα γυρίσματα του φιλμ A New Kind of Love. Η Ινδία ήταν η επίσημη προσκεκλημένη χώρα του θεσμού, γιορτάζοντας 100 χρόνια ζωής Ινδικού κινηματογράφου. Η Κριτική Επιτροπή με επικεφαλής τον Στίβεν Σπίλμπεργκ απένει με το βραβείο σκηνοθεσίας στον Ισπανομεξικανό δημιουργό Αμάτ Εσκαλάντε για το Χέλι. Μία ακόμη αμφιλεγόμενη βράβευση μετά από το Πόστε Νεύρας Λουξ του Κάρλος Ρεϊγάδας, και να πούμε πως ο Εσκαλάντε υπήρξε βοηθός του στο φιλμ του 2005 Μπατάγια Νελ Σιέλο, έκτοτε έγιναν φίλοι και ο Ρεϊγάδας έκανε την παραγωγή στις πρώτες ταινίες του Άματ. Τώρα, όσον αφορά το Χέλι, η ηρωίδα είναι η Εστέλα, μια 12χρονη που είναι τρελά ερωτευμένη με έναν νεαρό δόκιμο αστυνομικό, ο οποίος θέλει να την παντρευτεί. Καθώς θα προσπαθήσουν να ζήσουν το όνειρό τους, η βία θα βρεθεί στο προσκήνιο. Το φιλμ σκιαγραφεί χωρίς ωρεοποίηση την μεξικανική κοινωνία. Η ταινία κέρδισε συνολικά 13 βραβεία σε διάφορα κινηματογραφικά φεστιβάλ, ενώ ήταν η πρόταση του Μεξικού για το ξενόγλωσσο Όσκαρ. Από το έργο αυτό θα ακούσουμε την σύνθεση «Εσκλάβο ή άμμο», «Λος Παστέλες Βέρδες».

2014, η αφίσα του 67ου Φεστιβάλ των Κανών μας επιστρέφει στο 1963 με το θρυλικό οκτώμιση του Φεντερίκο Φελίνη. Ο γοητευτικός πρωταγωνιστής Μαρτσέλο Μαστρογιάννη μας κοιτάει αφιψηλού με τα μαύρα γυαλιά του. Η νεοζηλανδή σκηνοθέτρια Τζέιν Κάμπιον ήταν επικεφαλής της κριτικής επιτροπής για το κύριο διαγωνιστικό τμήμα. Το βραβείο σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στον Αμερικανό δημιουργό Μπένετ Μίλλερ για το φιλμ Foxcatcher με τον Steve Carell, Channing Tatum και Mark Ruffalo. Αντλεί στοιχεία από την ιστορία του πολυεκατομμυρίουχου κληρονόμου της οικογένειας Dupont και Λάρντ της πάλης, ο οποίος στρατολόγησε το 1986 τα αδέλφια και χρυσούς Ολυμπιανίκες Mark και Dave Schultz για να βοηθήσουν στην προπονητική ομάδα Αμερικανών Παλαιστών. Ο Dupont, να πούμε, δολοφόνησε τον Dave το 1996. Ο Bennett Altman Miller γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, ξεκίνησε την καριέρα του με το ντοκιμαντέρ του 1998 The Cruise, σκηνοθέτησε βίντεο κλιπ των Bob Dylan και Scarlett Johansson μεταξύ άλλων. Υπήρξε δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθεσίας για το Καπότε με τον Philip Seymour Hoffman και για το Foxcatcher. Είχε σύνολο 5 υποψηφιότητες. Τη μουσική έγραψε ο Rob Simonsen και ακούμε τη σύνθεση Home Movies.

Το 68ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως 24 Μαΐου του 2015. Η επίσημη αφίσα του φεστιβάλ επικονίζει τη Σουηδέζα ηθοποιό Ingrid Bergman, φωτογραφημένη από τον David Seymour. Η Γαλλίδα Νιές Βαρντά ήταν η πρώτη γυναίκα δημιουργός που έλαβε τον τιμητικό Χρυσό Φίνικα στην τελετή λήξης του φεστιβάλ. Για πρώτη φορά δύο άτομα μοιράζονται την προεδρία στην Κριτική Επιτροπή, τα αδέλφια Joel και Ethan Cohen. Ο σκηνοθέτης Hu Xiaoxian από την Ταϊβάν ήταν αποδέκτης του βραβείου σκηνοθεσίας για το έργο The Assassin, η σιωπηλή δολοφόνος. Μια διεθνής συμπαραγωγή Ταϊβάν, Κίνας, Χονγκ σε ελεύθερη απόδοση του κινέζικου διηγήματος του 9ου αιώνα Νι Γιν Ιάνγκ του Πέι Ξινγκ. Η ταινία είναι ένας συνδυασμός στοιχείων με περιπλανόμενους πολεμικούς, ήρωες πολέμου μάλλον, ή φιλμ πολεμικών τεχνών, σε συνδυασμό με το ιστορικό έπος. Ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και ηθοποιός Hu Xiaoxian είναι ηγετική φυσιογνωμία στο παγκόσμιο κινηματογράφο και στο κίνημα του νέου κύματος του σινεμά της χώρας του, της πατρίδας του. Κέρδισε επίσης τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 1989 για την ταινία του «Μια πόλη της θλίψης», ενώ άλλα έργα του που έλαβαν αναγνώριση είναι το «Κουκλοθέατρο» και τα «Λουλούδια της Σανγκάης». Το «The Assassin» είναι η τελευταία ταινία του πριν τη συνταξιοδότησή του. Πήρε σύνταξη το 2023, καθώς ανακοινώθηκε ότι πάλευε με την Άνια. Θα ακούσουμε το μουσικό εγχείρημα Magat Ben Hatan και τη σύνθεση Rohan, η οποία ακούγεται στους τίτλους τέλους.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3. Πια Βάκο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Η σημερινή είναι η δεύτερη εκπομπή αφιέρωμα στους κατόχους του βραβείου σκηνοθεσίας για τον 21ο αιώνα όσον αφορά το Φεστιβάλ Κανών, καθώς ο μήνας είναι ο μήνας αυτού του σπουδαίου θεσμού. Το 2016 η επίσημη αφίσα του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών αποτύπτει φόρο τιμή στην ταινία Περιφρόνηση του Ζαν Λιουκ Γκοντάρ με ένα στιγμιότυπο του Μισελ Πικολίν ανεβαίνει στην Κάζα Μαλαπάρτε. Ο Αυστραλός σκηνοθέτης Τζορζ Μίλλερ διατέλεσε πρόεδρος κριτικής επιτροπής για το κύριο διαγωνιστικό τμήμα. Το βραβείο σκηνοθεσίας δόθηκε 6,5 στους Ολιβία Σάιας για το Personal Shopper και Κρίστιαν Μουντζίου για την Αποφύτηση. Η Μωρίν Κρίστιαν Στιούαρτ είναι μια γυναίκα γύρω στα 25, έχει μια δουλειά που μισεί, φροντίζει την γκαρντερόμπα μιας διασημότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα μπορούσε να βρει τίποτα καλύτερο για να πληρώσει τη διαμονή της στο Παρίσι και περιμένει ένα σημάδι από το πνεύμα του δίδυμου αδελφού της, ο οποίος πέθανε λίγους μήνες νωρίτερα. Μια ζωή σε αναμονή. Και αυτή είναι η ταινία του Ασάγιας. Αν και αρχικά τον τράβηξε ζωγραφική, σκηνοθέτησε την πρώτη του δημιουργία, την ταινία Μικρού Μήκους του 1979 με τίτλο Copyright, εμπνευσμένη από το κίνημα της μεταπανκ σκηνής. Από το 1980 έως το 1985 έγραψε για την εφημερίδα Cahiers du Cinéma, σκηνοθέτησε αρκετές ταινίες μικρού μήκους και συνεργάστηκε με τον André Tessiné μεταξύ άλλων. Η πρώτη του μεγάλου μήκους δημιουργία, Disorder, κέρδισε βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Όπως είπαμε πριν, ο Γάλλος δημιουργός και ο Ρουμάνος Κριστιαν Μουντζίου μοιράστηκαν το βραβείο σκηνοθεσίας το 2016. Όταν ο Μουντζίου συμμετέχει σε διαγωνιστικό πρόγραμμα, δεν γυρίζει ποτέ σπίτι χωρίς βραβείο. Νικητής του Χρυσού Φοίνικα για την δημιουργία του 4 μήνες, 3 εβδομάδες, 2 ημέρες το 7. Του βραβείου καλύτερου σεναρίου για την ταινία Πέρα από τους Λόφους το 2012. Και ο Ρουμάνος σκηνοθέτης, να πούμε, συμμετείχε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα φέτος με το Φιόρτ και τιμήθηκε με το Χρυσό Φοίνικα. Η Αποφύτηση, το βραβείο σκηνοθεσίας, εξερευνά τα όρια της ηθικής και της διαφθοράς στη σύγχρονη κοινωνία. Το απολυτήριο είναι το Άγιο Δισκοπότηρο που ανοίγει τις πόρτες στη τριτροβάθμια εκπαίδευση για την Ελίζα, μια πολύ καλή μαθήτρια. Αυτό θα έπρεπε να είναι μια τυπική διαδικασία. Ο πατέρας της, ο Ρωμαίο, είναι περήφανος που έβαλε την κόρη του στο δρόμο για το πανεπιστήμιο. Όταν όμως η Ελίζα πέφτει θύμα επίθεσης, παραμονή των κρίσιμων εξετάσεων, αποφύτησής της, ο πατέρας καταφεύγει σε γνωριμίες, εισαγωγικά, για να εξασφαλίσει το βαθμό της, ερχόμενος σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές που προσπάθησε να τις διδάξει.

Στέλλα Ενάκη και Φλωρίν Μπογκάρτο, Αν δε Λιτσέου, ένα τραγούδι που ακούγεται στην βραβευμένη ταινία αποφύτιση του Μουντζίου που πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας ο γνωστός σκηνοθέτης. Τον Μάιο του 2017 το φεστιβάλ γιόρτασε τα 70η διοργάνωσή του, η παιχνιδιάρα Κλάουντια Καρδινάλε Κοσμή, την επίσημη αφίσα του θεσμού, για να γιορταστεί η είσοδο σε αυτή τη νέα δεκαετία περίπου 100 καλλιτέχνες, βραβευμένοι με χρυσούς φοίνικες, πρόεδροι και μέλη της Κριτικής Επιτροπής, συναντήθηκαν για μια απίστευτη φωτογραφία, γιόρτωσαν τον κινηματογράφο σε μια επαιτειακή βραδιά στο Grand Théâtre Lumière. Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή του Διαγωνιστικού, με επικεφαλής τον αγαπημένο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ξεχώρισε την Σοφία Κόπολα για το βραβείο σκηνοθεσίας, βασισμένο στο μυθιστόρημα του 1966 του Τόμας Π. Κόλιναν, το Big Guy. Το φιλμ της εστιάζει στον Αμερικάνικο Νότο. Ένας στρατιώτης των Βορείων τραυματίζεται, βρίσκει καταφύγιο σε ένα οικοτροφείο θηλαίων. Κανονικά θα έπρεπε να τον παραδώσουν στις περιπόλους των Νοτίων, αλλά η διευθύντρια αποφασίζει να τον περιθάλψει και κατά συνέπεια να τον κρύψει. Ο εχθρός ξυπνάει πόθους στα κορίτσια, αλλά πολύ περισσότερο και στον ίδιο ξυπνάει βία ένστικτα. Ο Colin Farrell ενσαρκώνει τον John McBurney, έναν Ιρλανδό στρατιώτη, τυχοδιώκτη, ο οποίος συντάσσεται με το στρατό των Βορείων, προσδοκώντας μια καλύτερη τύχη. Μαζί του η Elle Fanning, Nicole Kidman και Kirsten Dunst. Η Σοφία Κόπολα βεβαίως είναι μια πολύ διάσημη σκηνοθέτρια και κόρη του πολύ πιο διάσημου Francis Ford Coppola. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, μεγάλωσε στη Βόρεια Καλιφόρνια. Μετά την πρώτη της ταινία μικρού μήκους Lick the Star, έκανε το ντεμπούτο της ως σκηνοθέτρια μεγάλου μήκους με το αγαπημένο φιλμ The Virgin Suicides το 1999 και 4 χρόνια έλαβε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για τη δεύτερη μεγάλου μήκους δημιουργία της Lost in Translation. Το τρίτο της φιλμ Marie Antoinette έκανε το ντεμπούτο του στο φεστιβάλ κινηματογράφου των Γκανών το 2006, έλαβε θερμά χειροκροτήματα. Το 2010 κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία για την τέταρτη δημιουργία της Somewhere και το The Bling Ring άνοιξε το τμήμα Un Certain Regard του φεστιβάλ των Κανών το 2013.

Virginia Bell, μια σύνθεση του Stephen Foster με τη φωνή Tom Rouse, ακούστηκε στην βραβευμένη ταινία Beguiled τη Σοφία Κόπολα. Συγκεκριμένα η Σοφία Κόπολα κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας για το φιλμ αυτό στις Κάννες. Το 2018 η επίσημη αφίσα του 71ου φεστιβάλ αποτεί φόρο τιμή στην Nouvelle Vague. Άννα Καρίνα και ο Jean-Paul Belmondo ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί στο Pierre Le Fou του Godard. Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής στην Αυστραλή Kate Blanchett, αποδέκτης του βραβείου σκηνοθεσίας ο Pavel Pavlikovsky για το εξαιρετικό Cold War, και φυσικά να περηφανευτούμε ότι ο Pavel Pavlikovsky είναι ανακάλυψη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ο ψυχρός πόλεμος με τους Ιωάννα Κούλη και Τόμας Σκοτ είναι μια παθιασμένη ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο και ιδιοσυγκρασία. Με φόντο το ψυχρό πόλεμο της δεκαετίας του 50 στην Πολωνία, το Βερολίνο, τη Γιουγκοσλαβία και το Παρίσι, η ταινία απεικονίζει μια δύνατη ιστορία αγάπης σε αδύνατες εποχές. Ο Πολωνός δημιουργός Pavel Pavlikovsky ξεχώρισε για τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ του τη δεκαετία του 90. Η ταινία του Last Resort κέρδισε τον Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και άλλα τρία βραβεία, και μαζί με το My Summer of Love του 2004 δύο μπάφτα, καθώς και πολλές άλλες διακρίσεις. Το 2015 το αριστούργημά του Ίντα ήταν η πρώτη πολωνική δημιουργία που κέρδισε το Όσκαρ ξενόγλωσσης δημιουργίας. Τώρα όσον αφορά το Cold War, χάρισε στον Παυλικόφσκι τρεις υποψηφιότητες για καλύτερη σκηνοθεσία, καλύτερη φωτογραφία και καλύτερη ξενόγλωσση δημιουργία στα 21ª βραβεία Όσκαρ. Επίσης απέσπασε 5 βραβεία στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου του 2018. Μεταξύ αυτών για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία και καλύτερο σενάριο. Πολύ βραβευμένος λοιπόν, όπως καταλάβατε. Η τελευταία του δημιουργία Fatherland διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ Κανών 2026 και του χάρισε το βραβείο σκηνοθεσίας 6,5 με τους Χαβιέ Κάλβο και Χαβιέ Αμπρόση, δημιουργούς του Μπόλα Νέγρα. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Ντοκέρ με την ερμηνεύτρια και ηθοποιό πρωταγωνίστρια του Cold War, Ιωάννα Κούλικ.

Το 2019 το Φεστιβάλ Κανών αποχαιρετά τη σκηνοθέτρια Αγνιές Βαρντά, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 29 Μαρτίου, την τιμά με την επίσημη αφίσα της 72ης διοργάνωσης. Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής, είναι ο βραβευμένος και στις Κάνες Μεξικανός δημιουργός Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιαρίτου. Οι αγαπημένοι του Φεστιβάλ Αδελφοί Νταρντέν τιμήθηκαν με το βραβείο σκηνοθεσίας για το Γιάνγκ Αχμέντ, ένα έργο με δύσκολο και πολύ λεπτό θέμα. Ο ήρωάς τους είναι ένας έφηβος μουσουλμάνος, ο οποίος με τη συνδρομή του η μάμη του έχει βαλθεί να σκοτώσει την άπιστη καθηγήτριά του. Οι αδελφοί Jean-Pierre και Luc Dardenne είναι οι αγαπημένοι, όπως είπαμε, του Φεστιβάλ Κανών. Έχουν πάρει πάρα πολλά βραβεία στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Η τρίτη τους ταινία La Promesse παρουσιάστηκε με επιτυχία στο 15ο των σκηνοθετών. Το 99 το φεστιβάλ επέλεξε τη Ροσέτα για τον διαγωνισμό και η Κριτική Επιτροπή απένιμε στην ταινία Το Χρυσό Φοίνικα, καθώς και το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στην οφερμένη Εμιλή Ντουκέν. Τα αδέλφια συμμετείχαν ξανά στο διαγωνιστικό τμήμα το 2002 με το φιλμ Ο Γιος, για το οποίο ο Ολιβιέ Γκουρμέ κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. Το 2005 έρχεται ο δεύτερος Χρυσός Φοίνικας για το παιδί. Το έργο του Σιωπή της Λόρνα βραβεύτηκε με τη διάκριση καλύτερου σεναρίου του 2008. Το 2011 επέστρεψαν στις Κάνες με το φιλμ Το παιδί με το ποδήλατο και έλαβαν το Grand Prix. Το φιλμ του Story Ελοκίτα βραβεύτηκε στις Κάνες το 2022 και το Jean Mer το 2025 τιμήθηκε με το βραβείο σεναρίου. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού που σάρωσε τον κόσμο το 2020, το Φεστιβάλ Κανών που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου ακυρώθηκε, αναγκάστηκε να επανεφεύρει τον εαυτό του, να κάνει αισθητή την παρουσία του με διαφορετικό τρόπο. Την επόμενη χρονιά το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι. Ο Σπάικ Λι ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος της Επιτροπής στην ιστορία του θεσμού, ο οποίος και κοσμεί την επίσημη αφίσα του φεστιβάλ τη χρονιά εκείνη. Αποδέκτης του βραβείου σκηνοθεσίας είναι ο Γάλλος δημιουργός Λέος Κάραξ για την Ανέτ με τους Adam Driver και Marion Cotillard. Στο αγγλόφωνο σουρεαλιστικό pop musical, το πρωτότυπο σενάριο και τη μουσική υπογράφει το θρυλικό δίδυμο των Sparks. Η ταινία ακολουθεί τον Henry, έναν αντισυμβατικό και αυτοκαταστροφικό stand-up comedian, τον Adam Driver, ο Adam Driver τον υποδίεται, και την Anne, Marion Cotillard, μια παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια όπερας. Οι ζωές τους αλλάζουν ριζικά με τη γέννηση της κόρης του Σανέτ, ενός μυστηριώδους παιδιού με ένα ξεχωριστό μαγικό πεπρωμένο. Καθώς η καριέρα της Anne απογειώνεται και του Henry καταραίει, η σχέση τους παίρνει τραγική τροπή. Ο Λέος Κάραξ απέκτησε τη φήμη του τροπενού παιδιού του σύγχρονου γαλλικού κινηματογράφου και κληρονόμου της παράβασης του νέου κύματος. Εμπνευσμένος κυρίως από τον Ζαλί Γκοντάρ, έχει γράψει και σκηνοθετήσει ταινίες που είναι σαφώς προσωπικές. Μερικοί κριτικοί έχουν αντιταχθεί στην παραδοξότητα του έργου και παρόλο που δεν έχουν τη λεγόμενη mainstream απήχηση, οι ταινίες του επιδεικνύουν μια αριστοτεχνική γνώση της τεχνικής της κινηματογράφησης. Έχει την τάση να επικεντρώνεται σε ένα θέμα, την τρέλα του έρωτα. Το πρώτο σημαντικό έργο ήταν το Αγόρι συναντά το κορίτσι του 84, ενώ αξιοσημείωτα είναι τα φιλμ Εραστές στη γέφυρα του 91, το αμφιλεγόμενο Πόλα X και το Holy Motors. Θα ακούσουμε τώρα από την ταινία Annette, Sparks, We Love Each Other So Much. Είναι σύνθεση των Sparks και τραγουδούν οι πρωταγωνιστές του φιλμ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε το δεύτερο μέρος με τους βραβευμένους με τη διάκριση της καλύτερης σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κανών για τον 21ο αιώνα. Το 75ο ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών επέστρεψε στους κανονικούς του ρυθμούς και στις φυσικές αίθουσες μετά την πανδημία. Ο Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Λιντόν διετέλεσε πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής για τον κύριο διαγωνισμό. Η επίσημη αφίσα του φεστιβάλ σχεδιάστηκε ως φόρος τιμής στο The Truman Show του 1998. Η ταινία του Peter Weir επιλέχθηκε για το τμήμα Cinéma de la Plage. Ο Park Chan-wook, η εμβληματική φιγούρα της Νότιας Κορέας και του κινηματογράφου του 21ου αιώνα, είναι νικητής του βραβείου σκηνοθεσίας για την νεονουάρ ρομαντική ταινία μυστηρίου Decision to Live. Ένας detective ερευνά το θάνατο ενός άνδρα, οδηγείται στην ύποπτη χείρα του μια Κινέζα μετανάστρια, την οποία σταδιακά βεβαίως ερωτεύεται. Η ταινία ήταν υποψήφια για το ξενόγλωσσο Όσκαρ. Ο Park Chan-wook ήταν αποδέκτης του Grand Prix, του μεγάλου βραβείου της Επιτροπής για το film Old Boy το 2004, για το Thirst το 2009. Το 2016 επέστρεψε στις Κάνες με το The Handmaiden, που έλαβε ενθουσιώδη ανταπόκριση από κριτικούς και κοινό σε όλο τον κόσμο. Τι να πούμε για τον Park Chan-wook, είναι ένας αγαπημένος σκηνοθέτης, και θα ακούσουμε μουσική από την ταινία The Sea of Ipoh, Cho Young-woon.

Το 76ο ετήσιο φεστιβάλ κινηματογράφου των Κανών πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως 27 Μαΐου του 2023. Ο Σουηδός σκηνοθέτης Ρούμπεν Έστλουντ διατέλεσε πρόεδρος κριτικής επιτροπής για το επίσημο διαγωνιστικό. Η αφίσα του φεστιβάλ με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Κατρίν Ντενέβ δημιουργήθηκε από τους Λιονέλα Βινιόν και Στεφάν Ντε Βιβί στο στούντιο σχεδιασμού Heartland Villa από μια φωτογραφία που τραβήχτηκε από τον Τζακ Γκαρό Φάλο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας La Chamade. Αποδέκτης του βραβείου σκηνοθεσίας είναι ο Βιετναμέζος Tran Anh Hung για το La Passion de Dodin Buffon. Ένα χρόνο αργότερα, η κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού με πρόεδρο την Αμερικανίδα σκηνοθέτρια Greta Gerwig βραβεύει τον Πορτογάλο Miguel Gomez για το film Grand Tour και ερχόμαστε στο 2025 με τη Julien Binoche να διαδέχεται την Gerwig στην Προεδρία της Επιτροπής. Την επίσημη αφίσα κοσμεί το εμβληματικό ζευγάρι του Νανού Καιμέ και Ζωναλίου του Χαντινιάν από το βραβευμένο με χρυσό φίνικα φιλμ του Κλοντ Λελούς, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση επίσημης επιλογής του Acid, η Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ Φάτιμα Χασούνα, ένα από τα βασικά πρόσωπα του ντοκιμαντέρ Put Your Soul on Your Hand and Walk της Επιδέφαρση, σκοτώθηκε μαζί με 10 μέλη της οικογένειάς της σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο σπίτι του στην πόλη της Γάζας στις 16 Απριλίου του 2025. Το φεστιβάλ εξέδωσε επίσημη δήλωση, ανακοίνωση, εκφράζοντας συλληπιτήρια και επικρίνοντας τον συνεχιζόμενο πόλεμο και τη βία στη Γάζα. Την ημέρα έναρξης του φεστιβάλ, περισσότεροι από 350 σκηνοθέτες, ηθοποιοί και παραγωγοί, μεταξύ αυτών οι Τζόναθαν Γκλέιζερ, Νιούρι Μπίλγκερ Τσέιλαν, Βίκτορ Έρισε, Χάφσια Χέρζη, Άκη Καρουσμάκη, Κλέμπερ Μπεντόν Σαφίλιο, Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ντέιβιντ Κρόνεμπεργκ και Ρούμπεν Έστλουντ υπέγραψαν επιστολή καταδικάζοντας τη δολοφονία της Χασούνα και κατήγγειλαν την συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα, δηλώνοντας «Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί όσο λαμβάνει η χώρα γενοκτονία στην Γάζα». Ο Βραζιλιάνος Κλέμπερ Μεντόζα Φίλιου απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας για το φιλμ «Ο μυστικός πράκτορας» που κέρδισε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 104 συνολικά βραβεία σε διάφορα φεστιβάλ του κόσμου. Ένα νέο νοάρ ιστορικό πολιτικό θρίλερ που ακολουθεί τον Αρμάντο Βάγκτερ Μόουρα, έναν πρώην καθηγητή που ο οποίος βρίσκεται παγιδευμένος στην πολιτική αναταραχή κατά τη διάρκεια της βραζιλιάνικης πολιτικής δικτατορίας, προσπαθώντας να ξεφύγει τη δίωξη και να αντισταθεί στο αυταρχικό καθεστώς. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Σάμπα Νοαρπέζι, Ουαλντίρ Καλμόν.

35 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας του Ridley Scott στις Κάνες του 1991 συγκεκριμένα, η Θέλμα και η Λουίς επιστρέφουν ως ηρωίδες στην επίσημη αφίσα του θεσμού. Το φεστιβάλ χαρακτηρίστηκε από έντονο πολιτικό υπόβαθρο και βραβεύσεις που αναδεικνύουν τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο εξόριστος Ρώσος σκηνοθέτης Αντρέι Τσβιαγκίντσεφ απίθυνε δημόσια έκκληση προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο κατά την παραλαβή του Μεγάλου Βραβείου της Επιτροπής για τον Μινόταυρο. Ο Καναδός σκηνοθέτης Ξαβιέ Ντολάν, αγαπημένος σκηνοθέτης, επέλεξε να απαγγείλει το συγκλονιστικό ποίημα του Παλαιστίνου Μαχμούντ Νταρουίς «Σε αυτή τη γη υπάρχει κάτι που αξίζει να το ζήσεις», δίνοντας το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στις Κάνες 6,5 στους Χαβιέ Αμπρόση και Χαβιέ Κάλβο για το φιλμ «La Bola Negra» και στον Παυλικόφσκι για το φιλμ Fatherland. Πάνω σε αυτή τη γη υπάρχει κάτι που αξίζει να το ζήσεις. Ο δισταγμός του Απρίλη. Το άρωμα του άρτου της αυγής. Οι απόψεις μιας γυναίκας για τους άντρες. Τα γραπτά του Εσχύλου. Η αρχή της αγάπης. Το χορτάρι στην πέτρα. Μητέρες να ακροπατούν σε φλάουτο. Και ο φόβος που εμπνέει η θύμηση στους κατακτητές. Σε αυτή τη γη υπάρχει κάτι που αξίζει να το ζήσεις. Σε αυτή τη γη την κόρη της γης. Τη μάνα όλων των ξεκινημάτων. Τη μάνα όλων των τελειωμών. Τη λέγαν Παλαιστίνη. Παλαιστίνη τη λένε ακόμα. Θα κλείσουμε το αφιέρωμα στους βραβευμένους στο Φεστιβάλ Κανών σκηνοθέτες τους Αμπρόση και Χαβιέ Κάλβο. Το La Bola Negra. Το φιλμ αυτό έχει πολλές πιθανότητες να πάει και στα Όσκαρ. Και πρωταγωνιστούν οι Πενέλοπε Κρουζ και Γκλεν Κλόουζ μεταξύ άλλων. Το πρωτότυπο soundtrack είναι το Ραούλ Ρεφρέ. Να πούμε πως το La Bola Negra αφηγείται τις αλληλένδετες ιστορίες τριών ανδρών σε τρεις διαφορετικές εποχές, τρεις ζωές άρρηκτα συνδεδεμένες με τη σεξουαλικότητα, την ομοφιλοφιλία, την επιθυμία, τον πόνο και την κληρονομιά και ένα από τα τελευταία ημιτελή έργα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, γεια σας!